Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Φριντζίλα.
1: Οι έρωτες είναι νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Και μετά δεν μιλάμε πολύ.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Και επιτέλους πάψε να το τιμωρήσε, ούτε μπόρεσες να είσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.
2: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο. Βλέπω στο

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: φορές, να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες. Να μη σου λέω πως αγαπάω θες.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζεις κουλά.
2: Πώς

0: παίζει και τερζή.
1: Ο δικός μου δρόμος με έχει χρόνια διαλέξει.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Μοιάζουν οι ώρες να είναι μεγάλες, ανηφόρες, σαν να παλεύω. Έτσι αισθάνομαι και ζω.

0: αγάπη.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
2: Γιατί δεν του αντέχω ζευγαρωμένους και μονά μην έχω.
1: Παίζει Μποφίλιου.
3: Όλα είναι μπροστά. Περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
1: Παίζει και Βύση. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που τύρευαν στα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει.

0: Γεια σας, Μαρή Κοπέλια.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
2: Θάλασσες θα φτιάξω μόνο από το γαλάζιο που κοιτά.
1: Παίζει Κερέμο.
3: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

τριάντα φύλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Ελληνικός 93,2. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Γιατί δεν τους αντέχω, ζευγαρωμένους και εγώ να μην έχω.
0: Παίζει Μποφίλιου.
2: Όλα είναι μπροστά, περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
0: Παίζει και Βύση. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2.
2: Παίζει τα τραγούδια μας.

το σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω. Σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνεις ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι. Παίζει Ζουγανέλη.
1: Μπορεί να το έχουν πλανέψει από γυαλιές δειλινά.
0: Παίζει και Σάτι.
2: Κι όμως είμαι εδώ. Ψάχνω να σε βρω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Γιώργος Νταλάρας, Μιχάλης Τζουγανάκης.

ακούς ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
0: Παίζει Ιωαννίδη.
2: Στην άγορα του Αλκαλίλη θα πουλάν τα δυο σου χείλη, δυο περιουσίες κι άλλη μια.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
3: Να ήταν η αγάπη σαν νερό που δεν τελειώνει, όλες οι θάλασσες μαζί.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

να έχει χρώμα η μοναξιά. Στο χαρτί να ζωγραφίσω, να την κάνω θαλασσιά.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Μιλώ με τα ψηλά, τα πάτη, τα βουνά.
0: Παίζει νέγκα.
1: Εγώ έχω το δίκιο μου και εσύ τον κόσμο όλο. Νομίζεις θα βρεθούμε στα μισά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
2: Ανάψε καινούριο μου φεγγάρι, φώτισε το έρημο στενό.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
2: Μια χαμένη Κυριακή, τα χρόγιαλι είχα πάρει. Κι όπως ήμουν

κεφάλια θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σαν να ζητώ, σαν να ζητώ στη Σαλονίκη ξημερώματα.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Στο τσιγάρο που κρατώ, στον ένα μου Θεό, να μη δώσει να ξημερωθώ.
0: Παίζει Κέρεμο.
3: Θα πρέπει, θα πρέπει, θα πρέπει να σου εδώ που σε χρειάζομαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.
1: Τα μάτια μου στα μάτια σου και τα στροπάνω θέλω.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ζίζα Μάνι.
1: Πάλι στηρτζούμε καμέ. Η αλήτησα σου φύση.
0: Παίζει και σπανού.

0: Ζώος 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Το soundtrack για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα.
2: Μου λες τα μάτια σου να μην τα αγαπώ.
1: Ένα μοναδικό αφιέρωμα στον σπουδαίο τραγουδοποιό και τη φωνή που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά. Συμμετέχουν Διονύσης Τσακνής, Πάνος Μουζουράκης, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου, Steve Tesser, Special Guest ο Γιώργος Μαργαρίτης.
3: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
1: Το soundtrack του Ελληνικού για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα.
4: Και τι ζητάω, τι ζητάω.
1: Διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube.
5: Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Τζάμπο Ιδέα. Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Ελληνικός 93,2.
3: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
2: Ελληνικός 93,2. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
7: Καλημέρα, καλημέρα. Ρομαντικά σήμερα με αυτό το σύννεφο έξω. Έτσι θα πάμε στο Σαββατοκύριακο, το οποίο θα αλλάξει και θα γίνει καλοκαιρινό, να ξέρετε. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου. Ξεκινάμε και σήμερα παρέα εδώ το πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10.
2: Ελληνικός 93,2.
8: Παίζει τα τραγούδια μας.
7: Και για να ανοίξει το μάτι καλά, λίγο καφέ χρειαζόμαστε και μακάρι να μπορούσαμε, αν δεν δουλεύαμε, να το πιούμε σε εκείνο το στέκι το αγαπημένο της Νέας Μύρνης, που έγινε και τραγούδι από την Άλκηση Πρωτοψάλτη. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα σε όλους.

93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Πάμε με αισιοδοξία για αυτή την Παρασκευή. Πάμε να υποδεχθούμε το Σαββατοκύριακο όπως ακριβώς το αξίζει, όπως κάνουμε κάθε φορά εδώ στον Ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Χρόνια πολλά στον Αρσένη, την Αρσενία, την Αρσινόη, το Θεολόγο, την Θεολογία, τον Μίλιο, τον Μίλη. Την Μιλιό, τι ωραίο όνομα το Μιλιό. Μιλιά, η Μιλίτσα γιορτάζουν σήμερα. Οι Κασιόποι, πολύ πολύ ιδιαίτερα ονόματα. Να είστε καλά, να χαίρεστε τη γιορτή σας. Και γενικώς, αν έχετε κάποιο λόγο να γιορτάζετε σήμερα, είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο να τον τιμάτε το λόγο αυτό. Έχουμε 8 Μαΐου και είναι η Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου. Και πριν το πάρετε από το φεδρό του πράγματος και αρχίσετε, α, γιορτάζουν πολλοί φίλοι μου, γιορτάζει η μισή Ελλάδα κτλ. Να σας πω ότι έχει τη σημασία τη σήμερα αυτή. Γιατί πρόκειται για μια παγκόσμια ημέρα που θέλει να τιμήσει ένα από τα πιο εργατικά ζώα που συχνά δεν λαμβάνει και την αναγνώριση που του αξίζει. Ο οικόζητος γάιδαρος είναι ένα εξημερωμένο ζώο με οπλές που ανήκει στην ίδια οικογένεια με τα άλογα και τις ζεύρες, αλλά όπως αντιλαμβάνεστε, το άλογο έχει και μία αξιοπρέπεια. Η ζεύρα έχει ένα κάτι το ιδιαίτερο αυτό με το καημένο το γαϊδουράκι. Γαϊδουράκι το ανεβάζουμε, γαϊδουράκι το κατεβάζουμε. Και δεν είναι ότι το λένε έτσι, είναι η χρειά που δίνουμε, η ενέργεια που δίνουμε σε αυτή τη λέξη εμείς. Και μιλάμε και για ένα ζώο το οποίο, αν μη τι άλλο, κακοποιείται και πάρα πολύ συχνά από αυτό την εργασία που λέμε, που το φορτώνουν όλοι. Να σας πω επίσης ότι η σημερινή μέρα, η 8η του Μάη, έχει καθιερωθεί από το 2013 και ως Παγκόσμια ημέρα για τον καρκίνο των οθικών, με πρωτοβουλία ιατρικών εταιριών και οργανώσεων από ολόκληρο τον κόσμο, και σκοπό την επαρκή ενημέρωση των γυναικών αλλά και την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για αυτή την ασθένεια. Επίσης, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου. Γιορτάζεται ανήμερα της γέννησης του Ερίκου Ντινάν, σήμερα δηλαδή. Η ιδέα προήλθε από την Εθνική Επιτροπή της Τσεχοσλοβακίας, η οποία το 1922 είχε κηρύξει τριήμερη εκεχηρία κατά τη διάρκεια των εορτών του Πάσχα για την πρόθεση της ειρήνης, και κάθε χρόνο στις 8 Μαΐου οι οργανισμοί αυτοί μας υπενθυμίζουν τις τιτάνιες προσπάθειες που καταβάλουν σε ολόκληρο τον κόσμο για την ανακούφιση των ανθρώπων από τις αρρώστιες, τους λοιμούς, τις καταστροφές αλλά και τους πολέμους. Επίσης, η 8η του Μάη έχει καθιερωθεί και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας αλλά και την Παγκόσμια Οργάνωση Θαλασσεμίας ως Παγκόσμια ημέρα θαλασσεμίας, δηλαδή μεσογειακής ανεμίας, για να ενθαρρύνουν τους επιστήμονες σε ολόκληρο τον κόσμο για την καλύτερη αντιμετώπιση της ασθένειας, αλλά και για να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη σχετικά με τα προβλήματα των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν τη μεσογειακή ανεμία και την προσπάθεια που απαιτείται για την ασφάλεια και την επάρκεια αίματος. Τέλος, κάθε χρόνο, σαν σήμερα, αλλά και αύριο, 8 και 9 Μαΐου, ο ΙΕ τιμά την ώρα μνήμης και συμφιλίωσης για όσους έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Με τον καιρό, τα είπαμε και τις προηγούμενες ημέρες, περιμένουμε αφρικανική σκόνη σήμερα και υπάρχει και σύννεφο έξω. Θα είναι λίγο ιδιαίτερη ημέρα μέχρι να έρθει η Κυριακή που σας υποσχέθηκα, όχι εγώ, οι μετεωρολόγοι, ότι επισήμως πια έρχεται το καλοκαίρι. Η θερμοκρασία σήμερα στην Αττική θα φτάσει τους 23 βαθμούς Κελσίου. Θα έχουμε σύννεφο, θα έχουμε κάποιες μικρές ασθενείς τοπικές βροχές ίσως το μεσημέρι, αλλά η θερμοκρασία αρχίζει και μυρίζει πάλι καλοκαίρι. Καλοκαίρι μου θυμίζει και αυτό εμένα, δεν ξέρω εσάς. Πείτε μου τα συναισθήματά σας στο Viber, στο 6984-932-932, τρόπο πηγαίνετε προς τη δουλειά. Τραγούδι με τον Γιάννη Πουλόπουλο, με την υπογραφή του Γρηγόρη Μπηθηκότση στη μουσική και τη Σάσας Μανέτα στους στίχους, από το 1981. Παίζει Ελληνικός 93,2. Αυτά είναι τα τραγούδια μας.

0: Ολοκένουριο. Σας αρέσει? Ο Κώστας Λιβαδάς συναντάξανά την Ελένη Τσαλιγοπούλου. Καρμική αυτή η σχέση. Αγαπημένη και οι δύο του ελληνικού 93,2. Δεν μπορώ να σε ξεχάσω αυτό το νέο τραγούδι σε στίχους Αγλαΐας Σφικά. Εδώ στον ελληνικό 93,2 είχαμε μιλήσει και με την Ελένη Τσαλιγοπούλου. Είχε έρθει εδώ στο στούντιο, είχαμε κάνει μια πολύ πολύ ωραία κουβέντα, η οποία υπάρχει στο site μας και στο κανάλι μας στο YouTube, στο ελληνικό 93,2, για να την απολαύσετε, γιατί η Ελένη είναι απολαυστική και όταν μιλάει, όχι μόνο όταν τραγουδάει. Επίσης, είναι διαθέσιμο στο κανάλι μας στο YouTube και εκείνο το βράδυ το μαγικό που είχαμε ζήσει. Πάνε τώρα πόσο, 1,5 χρόνος, 2, στο Σταυρό του Νότου, στις συναντήσεις του ελληνικού, που η Ελένη Τσαλιγοπούλου μας είχε χαρίσει μια μαγική βραδιά αποκλειστικά για εσάς τους ακροατές του ελληνικού, και αυτό θα το βρείτε διαθέσιμο στο κανάλι μας στο YouTube, στο ελληνικός 932. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα και καλώς ήρθατε καινούργοι στον ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον ελληνικό μέχρι τις 10. Πάμε να δούμε και τι γίνεται με την κίνηση. Για τους πρωινούς της παρέας, στα 16 μετά από τις 7, το ποτάμι από νωρίς δημοφιλέστατο. Μέχρι και την έξοδο της Νέας Φιλαδέλφειας στην άνοδο, με πυκνή ροή και το ρεύμα καθόδου. Κίνηση από το Χαϊδάρι προς Καραμαγκά στη λεωφόρο Αθηνών. Πυκνή ροή αυτή τη στιγμή σε Μεσογείο και Κηφισίας. Γενικώς, κατά τα άλλα, δεν βλέπω κάτι εξαιρετικά συγκλονιστικά δύσκολο. Να βάλω και έναν αστερίσκο στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, που και εκεί θα βρείτε αρκετή κίνηση αυτή την ώρα. Έρχεται ο Αντώνης Ρέμος. Πρώτα όμως, ελάτε να θυμηθούμε αγαπημένη μουσική ανάμνηση από το 1997, αν θυμάμαι καλά, και από τον Γιάννη Σαββιδάκη τώρα στον ελληνικό.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

μια στάση ζωής που πρέπει να κρατάμε στα πράγματα. Ό,τι έχει συμβεί και μας έχει ταλαιπωρήσει. Πες ότι είχες τώρα μια εβδομάδα δύσκολη, ρε παιδάκι μου. Μην το κουβαλάς και μετά, άστο να φύγει. Πάει, πέρασε. Προχωράμε παρακάτω. Ό,τι έγινε, έγινε. Αυτό που έγινε δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Μπορούμε όμως να δημορφώσουμε το τώρα και το αύριο. Να πούμε ότι τελείωσε το κακό. Πάμε για το καλό. Ανοίγουμε αγκαλιά και έρχεται. Ελπίζω και εύχομαι για όλους. Καλημέρα σε όλους. Ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό. Μέχρι το ρολόι μας θα δείξει 10 και σήμερα. Και πριν πάμε στο αύριο, να πάμε μια βόλτα στο χθες, στο 1821 για την ακρίβεια, όπου σαν σήμερα ο Οδυσσέας Ανδρούτσος και οι άντρες του οχυρώνονται στο χάνι της Γραβιάς και αποκρούν τις δυνάμεις του Ομερβριών. Η μάχη αυτή δεν ήταν απλώς μια τοπική νίκη, αλλά καθυστέρησε την Οθωμανική προέλαση προς την Νότια Ελλάδα και ενίσχυσε και το ηθικό των επαναστατημένων Ελλήνων. Σαν σήμερα, το 1886, ο φαρμακοποιός Τζον Πέπερτον πουλά το πρώτο μπουκάλι Coca-Cola στην Ατλάντα, παρουσιάζοντάς το ως γιατρικό. Ήταν φάρμακο στην αρχή. Μετά εξελίχθηκε.

και σε αναψυχτικό. Και βέβαια, ο Pemberton τότε, χωρίς να το γνωρίζει, λανσάρει το προϊόν που θα εξελιχθεί σε παγκόσμιο σύμβολο της αμερικανικής κουλτούρας. Και όχι μόνο της αμερικανικής, θα πω πια εγώ. Σαν σήμερα το 1945 παραδίδεται ανεφόρον η ναζιστική Γερμανία, σηματοδοτώντας την ημέρα νίκης στην Ευρώπη και το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στο ευρωπαϊκό μέτωπο. Ο πόλεμος που κόστισε εκατομμύρια ζωές έφτασε στο δραματικό του φινάλε στην Ήπειρο. Πάμε στο 1978, σαν σήμερα οι Ράινολντ Μέσνερ και Πίτερ Χάμπελερ φτάνουν στην κορυφή του Εβερέστ χωρίς συμπληρωματικό οξυγόνο, ένα επίτευγμα που θεωρήθηκε ορόσημο στην ιστορία της ορειβασίας, καθώς απέδειξε πως το ανθρώπινο σώμα μπορούσε να αντέξει σε ακραίο υψόμετρο χωρίς τεχνητή υποστήριξη. Το 1980, σαν σήμερα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επιβεβαιώνει την εξάλληψη της ευλογιάς. Πρόκειται για την πρώτη ανθρώπινη ασθένεια που εξαφανίστηκε πλήρως μέσω οργανωμένου εμβολιασμού, ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της δημόσιας υγείας. Σε σημαντικά γενέθλια, το είπαμε και πριν για τον Ερικό Ντινάν, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1828, Ελβετός επιχειρηματίας και ανθρωπιστής, συνιδρυτής του Ερυθρού Σταυρού και πρώτος νομπελίστας ειρήνης με καθοριστική συμβολή στην ανάπτυξη του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου αλλά και της φροντίδας των τραυματιών στον πόλεμο. Το 1884 γεννιέται σαν σήμερα ο Χάρι Τρούμαν, ο Αμερικανός πολιτικός και 33ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Μάλιστα, η θητεία του συνδέθηκε με τη ρήψη των ατομικών βομβών στην Ιαπωνία, την έναρξη του ψυχρού πολέμου, το δόγμα Τρούμαν αλλά και το σχέδιο Μάρσαλ. Σαν σήμερα το 1906 γεννήθηκε και ο Ρομπέρτο Ροσελίνι. Δεν γεννήθηκε σαν σήμερα. Όχι, ναι, γεννήθηκε σαν σήμερα. Καλά τα λέω. Υπήρξε από τους βασικούς θεμελιωτές του ιταλικού νεορεαλισμού με ταινίες που αποτύπωσαν τις συνέπειες του πολέμου και της κατοχής στην καθημερινή ζωή. Και να πάμε μία τελευταία στάση να την κάνουμε κάπου εκεί το 1988. Η χρονιά που ακούσαμε για πρώτη φορά αυτό το τραγούδι. Και από το 1988 μέχρι σήμερα το ακούμε, το τραγουδάμε, το αφιερώνουμε. Είναι ο Γιάννης Μιλιώκας, παρέα με την Αφροδίτη Μάνου και παίζουν τώρα στον Ελληνικό 93,2.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: τα λόγια αυτά της Κατίνας Παΐζη, η μουσική του Βασίλη Δημητρίου από τον Μεγάλο Θυμό, από την τηλεοπτική μεταφορά του Μεγάλου Θυμού στην μικρή οθόνη στα τέλη της δεκαετίας του 90, και αυτή η χαρακτηριστικότατη ερμηνεία του Χρήστου Φιδαίου. Το έχουμε ξαναπεί ότι εκτιμούμε πάρα πολύ αυτόν τον καλλιτέχνη, με την σεμνή προσωπικότητα, με αυτό το χαμηλό προφίλ και με την τόσο μεγάλη διάρκεια στο ελληνικό τραγούδι, 30 ολόκληρα χρόνια, παιδιά. Και αυτό ακριβώς γιορτάζουμε φέτος το καλοκαίρι. 30 χρόνια Χρήστος Θηδαίος. Η πρώτη μεγάλη συναυλία του καλοκαιριού είναι γεγονός και έχει την υπογραφή του ελληνικού 93,2. Κάνω παρένθεση. Το καλοκαίρι φέτος στον ελληνικό θα είναι πολύ πολύ καυτό. Θα βρεθούμε πολλές φορές σε πολλά όμορφα πράγματα που σας ετοιμάζουμε. Θα κάνουμε πολύ ωραία αρχή. Την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Βράχων με Ελίνα Μερκούρη, για να γιορτάσουμε τα 30 χρόνια του Χρήστου Θηδαίου στη δισκογραφία, με τους φίλους του να ανεβαίνουν στις. Και όταν λέμε φίλοι του Χρήστου Θηδαίου, εννοούμε Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Ρίτα Αντωνοπούλου, Οδυσσέας Ιωάννου, όλοι μαζί στη σκηνή του Θεάτρου Βράχων με Ελίνα Μερκούρη και μαζί με εσάς, μαζί με την παρέα του ελληνικού, για να γιορτάσουμε 30 χρόνια Χρήστος Θηδαίος την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Την πρώτη καλοκαιρινή Τετάρτη. Λοιπόν, τα εισιτήριά σας γρήγορα, γιατί αυτή η βραδιά δεν χάνεται. Και βεβαίως μένετε συντονισμένοι στον ελληνικό, γιατί έχουμε για εσάς πολλές διπλές προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές μας αποκλειστικά. Ελάτε να σας δώσω τώρα κάποιες από αυτές. Πάρτε κινητό στο χέρι, γράψτε μου Θηδαίος κενό, το ονοματεπώνυμό σας, και κάντε αποστολή στο 6984-932-932. Θηβαίος κενό, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο Viber στο 6984-932-932 και το ραντεβού είναι για την Τετάρτη 3 Ιουνίου. Για ακούστε.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει τον Χρήστο Θηβαίο σε μια μεγάλη επετειακή συναυλία. 30 χρόνια μέρες αδέσποτες.
2: Μέρες αδέσποτες.
1: Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Ο Χρήστος Θηβαίος γιορτάζει τα 30 του χρόνια από την πρώτη του δισκογραφική παρουσία το 1996 με τους Συνήφης Υπόπτους και τον δίσκο Μέρες Αδέσποτες έως και σήμερα.
2: Το πιο μακρύ ταξίδι μου εσύ.
1: Συμμετέχουν Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Ρίτα Αντωνοπούλου και ο Οδυσσέας Ιωάννου.
2: Για τον κόσμο που μισείς, δεν είμαι άλλο.
1: Χρήστος Θηβαίος, 30 χρόνια μέρες αδέσποτες. Για διπλές προσκλήσεις, συντονιστείτε σε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Ελληνικός 93,2.
8: Έμεινε ένας.
9: Εγώ είμαι!
8: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
9: Νιώθω λίγο περίεργα.
8: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
10: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
11: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
12: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends.
4: Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Από εκείνη την πρώτη συνεργασία του Γιώργου Θεοφάνους με την Νατάσα Θεοδωρίδου στις αρχές της δεκαετίας του 2000, αυτό το διαχρονικό πια τραγούδι εδώ, στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και φανταστείτε, κάντε το εικόνα να βλέπετε το φεγγάρι από διάφορες περιοχές αυτής της ευλογισμένης χώρας που ειδικά το καλοκαίρι έχει την τιμητική της. Είναι και η βαριά μας βιομηχανία ο τουρισμός. Να βλέπεις το φεγγάρι, ξέρω εγώ, από τους Λειψούς που έχουν πάρει και διεθνή διάκριση Λειψή ως κορυφαίος βιώσιμος προορισμός σε Ελλάδα και Ευρώπη, ή ακόμα καλύτερα να δείτε το φεγγάρι από την Φτέρη στην Κεφαλονιά. Λοιπόν, διαβάζω εδώ πως η Φτέρη ανδείχθηκε ως η καλύτερη παραλία της Ευρώπης στη λίστα με τις top 5, με τις top 50 ευρωπαϊκές παραλίες. Η ψηφοφορία είναι ανάμεσα σε χίλιους επαγγελματίες. Να σας πω ότι η Φτέρη διακρίθηκε και παγκοσμίως, κατακτώντας τη δεύτερη θέση πίσω από μια παραλία εκεί στις Φιλιππίνες, επιβεβαιώνοντας την απόκοσμη ομορφιά της. Ένας υπέροχος απομονωμένος κολπίσκος με λευκά βότσαλα, με άμμο, περιτριγυρισμένος από εντυπωσιακούς λευκούς βράχους, ασβεστόλιθου, κρυστάλλινα, τυρκουάζ νερά. Αν δείτε φωτογραφίες, είναι πραγματικά συγκλονιστική εικόνα και είναι πολύ σημαντικό, όπως είπα και πριν, τώρα πριν αρχίσει να έρχεται η μεγάλη φουρνιά των τουριστών, γιατί ήδη από νωρίς φέτος έχουμε τουρισμό στην Αθήνα τουλάχιστον, είναι σημαντικό να έχουν τέτοιες διακρίσεις οι παραλίες της Ελλάδας. Μιλάμε για την απόλυτη βιομηχανία μας. Μην το ξεχνάμε αυτό. Βεβαίως, πέρα από το καλό της οικονομίας, κάνει καλό και στη φαντασία, κάνει καλό και στο ρομαντισμό μια ωραία τέτοια φεγγαράδα σε παραλία. Σε αυτό βοηθάει και το βιβλίο, η αλήθεια είναι. Ένα καλό βιβλίο μπορεί πάντα να σε ταξιδέψει. Γι' αυτό κάθε μέρα εδώ στον Ελληνικό και στο πρωί στον Ελληνικό έχουμε βιβλία για εσάς που σας τα χαρίζουμε από τις εκδόσεις Διόπτρα. Ελάτε να σας δώσω και σήμερα το Μένος του Άλεξ Μιχαηλίδης και το Και έζησαν 5 της Holly Jackson. Δύο best seller από τις εκδόσεις Διόπτρα που θα γίνουν δικά σας με ένα μήνυμα στο Viber του Ελληνικού μετά από κλήρωση. Γράφετε Διόπτρα, κενό, όνομα τεπώνυμο και κάνετε αποστολή μόνο στο Viber στο 6984-932-932. Διόπτρα, κενό, ονοματεπώνυμο τώρα στο Viber του Ελληνικού στο 6984-932-932. Για τα βιβλία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Από τις εκδόσεις Διόπτρα κυκλοφορεί και ο καθρέφτης του Χάρη Πολίτη και λέω σήμερα να διαβάσουμε κάτι για την αγάπη που έχει τη σημασία του. Η αγάπη που δίνεις χτίζει δεσμούς, σε φέρνει κοντά με τους άλλους, αλλά η αγάπη που λαμβάνεις χτίζει εσένα. Αυτά και άλλα πολλά ενδιαφέροντα στον καθρέφτη του Χάρη Πολίτη, bestseller από την πρώτο μήνα κιόλας κυκλοφορίας του. Το βρίσκεται στα βιβλιοπωλεία και στο site της Διόπτρας στο διόπτρα.gr. Και το όνειρο συνεχίζεται και ας πηγαίνετε για δουλειά. Δεν πειράζει, παιδιά, να κάνετε ωραίες εικόνες. Η μουσική βοηθάει σε αυτό και κυρίως στα τραγούδια μας. Αυτός είναι ο Δημήτρης Μητροπάνος.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους από τον Ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό. Ελάτε να αρχίσουμε τη μέρα μας σήμερα με ενέργεια, με την ενέργεια που μας δίνει ο ΔΕΗ του Ροφελάς. 120 αθλητές από 20 ομάδες, ανάμεσά τους και η Εθνική Ομάδα Ποδηλασίας, έχουν ήδη ξεκινήσει από προχθές, από τις 6 Μαΐου, από τα Ιωάννινα και θα τερματίσουν στην Αθήνα στις 10 Μαΐου. Μιλάμε τώρα για 863,8 χιλιόμετρα απόστασης. Από 44 Δήμους θα περάσουν. Θα διασχίσουν διαδρομές μοναδικής ομορφιάς στην Ελλάδα. Μάλιστα, στο πλαίσιο του μεγάλου αυτού αγώνα στις πόλεις, έχουν ΔΕΗ Fan Zones σε πόλεις σταθμούς όπως Ιωάννινα, Αγρίνιο, Λάρισα, Λαμία, Πάρνηθα και στην Αθήνα στο Σύνταγμα. Πολλές οι ποδηλατικές δράσεις, πολλές οι εκπλήξεις και τα αναμνηστικά δώρα για όλες και όλους. Όλες οι πληροφορίες σε μένα, κλικ στη διάθεσή σας στο hellas.pavlatour.gr. Όλο αυτό από τη ΔΕΗ που είναι κάθε μέρα μαζί μας εδώ το πρωί στον Ελληνικό. Να σας πω ότι επιστρέφουμε μία ακόμα ώρα γεμάτη από τα τραγούδια μας. Έχω ό,τι νεότερο παίζει από επικαιρότητα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Έχω όμως την επόμενη ώρα και ολοκένουργια γραμμή για το τι παίζει. Για ακούστε.
1: Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν. Αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν
2: Ελληνικός 93,2.
0: Καλημέρα, Αναστασία.
3: Καλημέρα.
0: Σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά. Πού ακριβώς βρίσκεσαι?
3: Στο σπίτι, δεν δουλεύω σήμερα.
0: Α, έχεις το ρεπό σου. Μπορεί να είναι και η τυχερή σου μέρα. Ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
3: Κάτι υποπτεύομαι.
0: Εγώ λέω επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη. Πες μου, τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και του Ελληνικού 93,2.
3: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει το 1000 ευρώ.
0: Το σύμπαν σε άκουσε. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, Αναστασία.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο. Κάθε φορά είναι τεράστια η χαρά.
1: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρη συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός932.gr.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
5: Μήπως λεφτά?
4: Τα λες και λεφτά!
6: Coupons! Coupons!
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
7: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
1: Ελληνικός 93,2.
8: Πάμε!
9: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
10: Μπορεί να τρέξει.
11: Παίζει να βγει και πρώτος.
12: Μπράβο, πατέρα σου!
13: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
11: Ενισχυτικό και φυσικό.
14: Osteomove.
15: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
16: Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό, με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με Mini Electric Bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
19: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Και όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα, στο μεγαλύτερο διαγωνισμό στην Αθήνα, το Τι Παίζει συνεχίζει να μοιράζει 1000 ευρώ κάθε μήνα και καθημερινά σε δώρα 50.000 ευρώ. Αρκεί να πείτε Τι Παίζει και να απαντήσετε σωστά, Ελληνικός 93,2.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Παίζει τα τραγούδια μας.
0: Για να σας πάρουμε τηλέφωνο και να σας ρωτήσουμε, δηλώστε συμμετοχή στο site μας ελληνικός 93,2.gr. Κλικ στο Τι Παίζει και εκεί συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου και μέχρι να ακούσουμε τι παίζει στο τηλέφωνο, πάμε να μάθουμε τι παίζει και με την επικαιρότητα. Προφυλακιστές εγκριθήκαν μετά τις απολογίες τους. Ο 54χρονος που εκτέλεσε τον 29χρονο στο Ηράκλειο Κρήτης και η σύζυγός του που κατηγορείται για συνέργεια. Στο πρόσωπό του εκείνη τη στιγμή δεν έβλεπα τίποτα άλλο παρά το φωνιά του γιού μου, φέρεται να ισχυρίστηκε μεταξύ άλλων στην απολογία του ο 54χρονος. Χωρίς κέρδος για την αντιπολίτευση απώλειες της Νέας Δημοκρατίας, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ. Η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας από το ΠΑΣΟΚ παραμένει διπλάσια, καθώς το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν δείχνει να αποκομίζει κέρδη από τη θωρά της κυβέρνησης. Απώλειες 1,5 μονάδας παρουσιάζει η Νέα Δημοκρατία με 24% στην πρόθεση ψήφου. Ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 12% και η Πλεύση Ελευθερίας με 7,5%. Ξανά σκηνικό πολέμου στο Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν το λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς κοντά στα στενά του Ορμούζ. Σε αντίπεινα, το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους εναντίον τριών Αμερικανικών αντιτορπιλικών. Έκτακτη τηλεδιάσκεψη του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας στο Ισραήλ συγκάλεσε ο Νετανιάχου. Κλείνει προσωρινά η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 επίδομα παιδιού από σήμερα στις 6 το απόγευμα σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΑ. Όπως αναφέρει ο οργανισμός, μετά τις 6 το απόγευμα η ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν θα δέχεται νέες αιτήσεις μέχρι να ολοκληρωθεί η εκαθάριση της πληρωμής της δεύτερης διμηνίας δόσης για το 2026. Να δούμε τι παίζει και με το καιρό. Εντάξει, λίγο σύννεφο έχει σήμερα, έχει μια σκοτεινιά, θα έχουμε και τοπικές βροχές μικρής διάρκειας παρ' όλα αυτά. Το απόγευμα η θερμοκρασία επιμένει σταθερά εκεί κοντά στους 23 βαθμούς Κελσίου.
1: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

Εξαιρετικά ταιριάζω με το σύννεφο έξω αυτό το τραγούδι από τον Λίωνο Βάθενς και την Μαρίνα Σάτι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα και καλώς ήρθατε όσοι ήρθατε τώρα στον Ελληνικό. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Διαβάζω κάτι το οποίο με ανησυχεί πάρα πολύ. Έρχεται από τη Σουηδία, δηλαδή είναι από τις περιπτώσεις που το να πεις Σουηδία γίναμε δεν έχει θετικό πρόσημο. Η κυβέρνηση εκεί ανακοίνωσε πως σχεδιάζει να επιβάλλει μια ηλεκτρονική παρακολούθηση με βραχιολάκια, παρακαλώ, σαν εγκληματίες, σε παιδιά και εφήβους που θεωρείται πως κινδυνεύουν να στρατολογηθούν από εγκληματικές συμμορίες στο πλαίσιο της προσπάθειας αντιμετώπισης της αυξανόμενης βίας των συμμοριών στη χώρα. Το μέτρο αυτό θα αφορά παιδιά ηλικίας από 13 ετών και πάνω και θα επιτρέπει στις αρχές να παρακολουθούν αν τηρούν περιορισμούς και απαγορεύσεις κυκλοφορίας που επιβάλλονται από τις κοινωνικές υπηρεσίες. Η κυβέρνηση θυμά πως αρχικά θα αφορά περίπου 50% ανηλίκους. Να σας πω ότι οι συμμορίες στη Σουηδία κατηγορούνται πως στρατολογούν όλο ένα και συχνότερα παιδιά και εφήβους για δολοφονίες και για άλλες βίαιες ενέργειες, εκμεταλλευόμενες το γεγονός ότι μέχρι σήμερα η ηλικία ποινικής ευθύνης ήταν τα 15 έτη. Είναι ανατριχιαστικό σαν είδηση. Από 1η Ιουλίου το όριο αυτό μειώνεται στα 13 χρόνια για σοβαρά εγκλήματα που τιμωρούνται με ποινές φυλάκισης τουλάχιστον 4 ετών. Τώρα να πούμε ότι όλο αυτό έρχεται από τη μειοψηφική δεξιά κυβέρνηση της Σουηδίας, η οποία στηρίζεται κοινοβουλευτικά από το ακροδεξιό κόμμα των Σουηδών Δημοκρατών και έχει προωθήσει σειρά αυστηρότερων μέτρων για την εγκληματικότητα και τη μετανάστευση εν ώψη και των βουλευτικών εκλογών της που έρχονται στις 13 Σεπτεμβρίου. Άκρα όλα αυτά. Ακραία και δεν ξέρω. Εγώ συμφωνώ να προστατέψουμε τους εφήβους από τέτοιες ενέργειες. Αλλά όταν φτάνεις σε τέτοιο σημείο να φοράς τα παιδιά βραχιολάκια, δηλαδή δεν υπάρχει κάτι το ενδιάμεσο. Και θα μου πεις τώρα, αφορά σε εμάς αυτό εδώ? Εμέσως μπορεί και να μας αφορά. Όταν πια έχει πέσει στο τραπέζι η κουβέντα για το πώς θα περιορίσουμε τους εφήβους, πώς θα τους προστατεύσουμε εντός και εκτός εισαγωγικών από διάφορα δεινά, δεν ξέρω αν η λύση είναι να τους κάνουμε κρατούμενους με βραχιολάκια, με αλυσίδες στα πόδια και δεν ξέρω τι άλλο. Μήπως να δούμε πού ξεκινάει το κακό από την αρχή, από την εκπαίδευση, από τη διαπαιδαγώγηση. Τι οδηγεί τα παιδιά αυτά στο να πέσουν θύματα τέτοιων καταστάσεων? Μην πάμε κατευθείαν στην τιμωρία. Ας δούμε την αιτία και ας διατρέψουμε την αφορμή που συμβαίνουν όλα αυτά που συμβαίνουν. Όλα αυτά στη Σουηδία. Και ελπίζω να μείνουν μακριά μας όσο μακριά είναι και η Σουηδία. Πάμε πίσω στη δεκαετία του 80, στα τραγούδια μας. Καταφύγιο σίγουρα. Αυτή είναι η Ελένη Δήμου και παίζει τώρα στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους.

κάθε φορά που ακούω το λένε μπροστά με την Νατάσα Αποφίλου, θυμάμαι πέρσι το φεστιβάλ που πήγαμε με τον Ελληνικό 93,2, το Plastiras Lake Festival, εκεί που ακούσαμε όλοι μαζί για πρώτη φορά αυτό το τραγούδι και μάλιστα μας το τραγούδισε ζωντανά η Νατάσα σε αυτές τις ωραίες καλοκαιρινές μας αναμνήσεις. Ετοιμαστείτε, έρχονται ωραία πράγματα και αυτό το καλοκαίρι στον Ελληνικό 93,2. Αυτό λέω μόνο, αυτό αφήνω εδώ, αυτό καταθέτω, τα υπόλοιπα τα ακούτε στον αέρα μας. Λοιπόν, να σας θυμίσω στο μεταξύ ότι την Κυριακή έχουμε και μία πολύ σημαντικό 93,2. Αυτό λέω μόνο, αυτό αφήνω εδώ, αυτό καταθέτω, τα υπόλοιπα τα ακούτε στον αέρα μας. Λοιπόν, να σας θυμίσω στο μεταξύ ότι την Κυριακή έχουμε και μία πολύ

0: μήνυμά σας για την δική σας μητέρα, το δικό σας ευχαριστώ με το δικό σας τρόπο και την Κυριακή 10 Μαΐου, ανήμερα της γιορτής της μητέρας, να το ακούσει η ίδια, να της κάνετε την πιο ωραία έκπληξη από τον αέρα του Ελληνικού 93,2. Ελληνικός 93,2.gr για να το κάνετε αυτό το πολύ πολύ ωραίο δώρο στη μητέρα σας, ανυπολόγησης αξίας, πιστέψτε με, μέχρι να δηλώσετε συμμετοχή. Πάμε να δούμε και τι παίζει με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Στα 22 μετά από τις 8 δρολόι του Ελληνικού 93,2 έχει αλλάξει το σκηνικό. Αρχικά το ποτάμι έχει πραγματικά πήξει στην κυριολεξία από το Εγάλιο μέχρι και την Νέα Φιλαδέλφια και στα δύο ρεύματα σε αυτό το κομμάτι. Με κίνηση πολύ συνεχίζει και η λεωφόρος Αθηνών από Χαϊδάρη προς Καραμαγκά. Αρχίζει και μαζεύει και το ρεύμα προς τον Κηφισό. Η Κηφισίας έχει κίνηση στην άνοδο στο ύψος του Ψυχικού αυτή τη στιγμή μέχρι και το Χαλάνδρι. Πυκνή ροή στα δύο ρεύματα της Μεσογείου και στην Κατεχάκη. Η Βασίλισσα Σοφία στο κέντρο της Αθήνας θέλει πια υπομονή, όπως και η άνοδος της Πειραιός και εκείνη της Λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Κατά τα άλλα, να σας πω ότι η κίνηση θα βρείτε από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη στη Βουλιαγμένης, πυκνότατη ροή στην Παραλιακή, κυρίως εκεί στο κομμάτι της Μαρίνας Φλίσβου και στο ρεύμα που πηγαίνει προς τον Πειραιά. Και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι έχουν τα προβλήματά τους αυτή την ώρα, οπότε ηρεμία, ψυχραιμία και Ελληνικός 93,2 στα ραδιοφωνά σας. Γιατί σας έχω και προσκλήσεις διπλές για την Avant Premiere της Δευτέρας, την πρώτη μας Avant Premiere. Το Σινέ Ελληνικός ανοίγει και σε λίγο έρχονται όλες οι λεπτομέρειες. Για την ώρα, Γιάννης Κότσιρας, τώρα, στο πρωί στον Ελληνικό.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Πιο μεγάλη καλημέρα από τον Ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα οδεύοντας προς το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Διαβάζω κάτι στο roza.gr, το οποίο δεν ξέρω πώς το χαρακτηρίζω ακριβώς. Ιθαγενής ηθοποιός, λέει, μηνύει τον James Cameron και την Walt Disney, υποστηρίζοντας ότι ο σκηνοθέτης έκλεψε τα χαρακτηριστικά της για να δημιουργήσει τα avatar της γνωστής ταινίας χωρίς να τη ζητήσει την άδεια. Την αγωγή κατέθεσε η Κουαριάνκα Κίλτσερ, ηθαγενής από το Περού, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στη μήνυση. Ο Κάμερον αντέγραψε τα χαρακτηριστικά του προσώπου της και καθοδήγησε την ομάδα σχεδιασμού του για να βασίσει το κεντρικό χαρακτήρα του Avatar, την Neytiri, αν τη θυμάστε, στην εμφάνισή της, αφού την είδε, λέει, σε μια ταινία του 2005 του Terrence Malick που λεγόταν Ο Νέος Κόσμος, ταινία στην οποία υποδιόταν την Ποκαχόντας. Με λίγα λόγια, μας λέει η συγκεκριμένη ηθοποιός ότι την είδε ο James Cameron και λέει: α, το Avatar, φέρ το εδώ. Έτσι θα σε κάνω. Δεν είναι, λέει, τέχνη αυτό, είναι κλοπή. Το εννοεί, δηλαδή, δεν είναι ότι. Και εγώ, ας πούμε, σήμερα ξυπνάω το πρωί και λέω: α, ο James Bond ίδιο με έκανε. Γιατί? Κλοπή James Bond από τον Δημήτρη το Μιλιόγλου. Νομίζω ότι κάπου εκεί χάνεται η ισορροφία, κάπου εκεί χάνεται το μέτρο. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σας, αλλά πραγματικά το θέμα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και το διαβάζετε στο roza.gr. Και αφού πήγαμε στα κινηματογραφικά, δεν θα μείνω στα της κλοπής, θα μείνω στα της τέχνης και του σινεμά. Ελάτε να σας προσκαλέσουμε στην πρώτη μας avant premiere. Το Σινέ Ελληνικός ανοίγει. Επιλέγουμε ταινίες και το μετεπιλέγουμε το εννοώ. Κάνουμε αρχή με τη νέα δραματική ταινία του βραβευμένου Ιταλού σκηνοθέτη Αλεσάνδρο Αρονάντιο. Μια ταινία που πραγματεύεται την νόσο του Αλτσχάιμερ και βασίζεται σε αληθινά γεγονότα. Μια συγκλονιστική, ανθρώπινη, συγκινητική ταινία που πιστεύω θα σας αρέσει και θα σας συγκινήσει πάρα μα πάρα πολύ. Δευτέρα 11 Μαΐου, τη Δευτέρα στις 8, στο Δανάο είναι το ραντεβού μας. Εκεί ανοίγει τις πόρτες του για πρώτη φορά το Σινέ Ελληνικός. Προσκλήσεις κερδίζετε μόνο μέσα από τις εκπομπές μας. Να τη ευκαιρία τώρα. Γράφετε Δανάος, κενό, το όνομα τεπώνυμό σας και αποστολή κάνετε στο 6984-932-932. Μέσα από το Viber του Ελληνικού. Το ξαναλέω, Δαναός και ενώ όνομα τεπώνυμο στο Viber στο 6984-932-932. Μην τη χάσετε την ταινία αυτή, πραγματικά. Θεωρώ πως θα έχουμε να πούμε πολλά μόλις τελειώσει η προβολή το βράδυ της Δευτέρας. Πάμε πίσω στον χρόνο τώρα. Τέλη δεκαετίας 80. Ο Γιώργος Νταλάρας συνεργάζεται με τον Χρήστο Νικολόπουλο και τον Λευτέρη Παπαδόπουλο. Ένα από τα τραγούδια που μας χάρισε το άλμπουμ Μη Μιλάς, Κινδυνεύει Ελλάς. Παίζει τώρα στον Ελληνικό 93,2.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Καλημέρα σε όλους από τον ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον ελληνικό μέχρι το ρολόι μας να δείξει 10 ακριβώς. Βρε παιδιά, ζούμε σε παράδεισο υγειονομικό και δεν το ξέρουμε. Τα μάθατε τα νέα, τα καινούργια. Έχει κάνει ανάρτηση μια Αμερικανίδα η οποία έχει έρθει στην Ελλάδα και σου λέει στην ανάρτηση που έκανε στο TikTok ύμνους για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και τι ωραία που είναι και πήγαμε με την κόρη μου για μια αιωγενή λίμωξη που είχε ένα στρεπτόκοκο στο λαιμό, δεν χρειάστηκε να ξοδέψουμε πάνω από 150 ευρώ μαζί με τις εξετάσεις. Υγειονομικός παράδεισος. Το είδε αυτό ο Άδωνης Γεωργιάδης και ο Υπουργός Υγείας και το έκανε repost, οποία έκπληξη θα μου πείτε. Και γράφει κιόλας, έπρεπε να έρθουν οι ψηφιακοί νομάδες από τις ΗΠΑ για να αντιληφθούμε την αξία του ΕΣΥ. Καταλάβατε τι γίνεται. Δεν φταίει το ότι εμείς δεν αναγνωρίζουμε την αξία του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Δεν είναι ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει προβλήματα και μάλιστα τεράστια. Φταίει το ότι δεν είμαστε ψηφιακοί νομάδες από τις ΗΠΑ. Δεν καταλαβαίνουμε. Αν δεν είμαστε από Αμερική, δεν μπορούμε να πιάσουμε την αξία του Εθνικού Συστήματος Υγείας σε αυτήν τη χώρα. Εγώ το έχω πει, το TikTok καταστρέφει κόσμο, παιδιά. Πρέπει να προσέξουμε τη χρήση. Μιλάμε για περιορισμό χρήσης στους ανήλικους. Μήπως πρέπει να περιορίσουμε και τη χρήση του TikTok στους πολιτικούς, να κάνουμε ένα τέτοιο κανονισμό. Ένα τέτοιο νόμο για να μην ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε, δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Μείνετε μαζί μου, επιστρέφω γιατί έχουμε πράγματα τα οποία τα λέμε και τα εννοούμε εδώ στον ελληνικό. Κάθε μήνα σας δίνουμε 1000 ευρώ και κάθε μέρα πολλά πολλά δώρα, αρκεί να μας πείτε τι παίζει. Η απάντηση είναι ελληνικός 93,2 και σε λίγο επιστρέφω με ολοκένουργια γραμμή. Μη φύγει κανείς. Α, εννοείται πως επιστρέφω και με τα τραγούδια μας. Έρχεται και ο Δημήτρης Μητροπάνος παρέα με την Αλέκα Κανελίδου.
1: Υπάρχουν κάποια ευχαριστώ που δεν τα λες ποτέ. Ήρθε η στιγμή να το κάνεις. Την Κυριακή 10 Μαΐου, τη γιορτή της μητέρας, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Πολίτης Group ενώνουν τις δυνάμεις τους και δίνουν χώρο στο πιο αληθινό ευχαριστώ. Ο ραδιοφωνικός αέρας του ελληνικού 93,2 ανοίγει για να ακουστούν όσα δεν λέγονται εύκολα. Μπες τώρα στο ελληνικός 93.2.gr και πες το δικό σου ευχαριστώ στη μαμά σου. Γιατί κάποια σ' αγαπώ δεν είναι για να μένουν σιωπηλά.
2: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
3: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
2: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Καθρέφτης. Η αχαριστία πληγώνει. Βαθιά. Δεν αφορά μόνο μια πράξη. Αφορά τη σχέση. Αυτό που υπήρχε και αυτό που χάθηκε. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
4: Μπαχαρικά Καγιά, ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά και τα πιο επιτυδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Γιατί δεν του αντέχω, ζευγαρωμένους και μονά μην έχω.
0: Παίζει Μποφίλιου.
2: Όλα είναι μπροστά, περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
0: Παίζει και Βύση. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Καλημέρα σε όλους. Πρωινό Παρασκευής. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Ήρθε η ώρα για μία ακόμα γραμμή για το τι παίζει. Θα σας πάρω τηλέφωνο, θα ρωτήσω τι παίζει και η απάντηση που περιμένω είναι Ελληνικός 93,2 για να μπείτε στην κλήρωση του μήνα για 1000 ευρώ στο τέλος του μήνα σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πυραιός, αλλά και για να κερδίσετε στη στιγμή ένα από τα πολλά δώρα συνολικής αξίας 50.000 ευρώ. Για να είστε ανάμεσα σε αυτούς που μπορεί να χτυπήσει το τηλέφωνο, όμως πρέπει να δηλώσετε συμμετοχή τώρα, αν το έχετε κάνει, στο site μας, στο ελληνικός932.gr. Κλείξτε ό,τι παίζει και συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής. Πάμε για την καινούργια γραμμή.
1: Παρακαλώ.
0: Γιώργο.
1: Ορίστε.
0: Παίζει λιδάκι, παίζει μαχαιρίτσα.
1: Ελληνικό 93,3. Μα αυτό δες. Να πω.
0: Ό,τι ακούς, τι ακούς.
1: Αυτό να ακούω, ελληνικό.
0: Ναι, τη συχνότητα πάλι.
1: 93,3 τι είναι?
0: Όχι ρε Γιώργο και μου βιάστηκες. 93,2.
1: Έλα ρε φίλε, εντάξει.
0: Για 0,1 τώρα θα γίνει αυτό το κακό που έγινε. Αχ Γιώργο μου.
1: Δεν πειράζει
0: φίλε, να είσαι καλά και εσύ. Θέλω να ξαναμπεί στο site μας, στο ελληνικός932.gr, να δηλώσεις πάλι συμμετοχή. Και αφού ακούς που ακούς, να θυμάσαι τη συχνότητα, ναι.
1: Έγινε, ακούω, αλλά δεν, εντάξει, δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει, Γιώργο μου, το ξαναδοκιμάζεις.
1: Μας κρατάτε στην τροφιά καλή.
0: Εσύ να σε καλά, φίλε μου, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Κλασική περίπτωση. Ο Γιώργος δεν τα κατάφερε να θυμηθεί σωστά το ελληνικό 93,2 από τον ενθουσιασμό του. Του φύγε ένα 0,1 παραπάνω. Λοιπόν, η απάντηση είναι μία και μοναδική. Ελληνικός 93,2. ελληνικός932.gr. Δηλώστε τώρα συμμετοχή. Οι γραμμές συνεχίζονται στο τι παίζει.
2: Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν. Αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν «Ελληνικός 93,2». Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πυραιός και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρις συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός932.gr.
3: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
2: Ελληνικός 93,2.
7: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
8: Πάμε!
9: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
10: Μπορεί να τρέξει.
11: Παίζει να βγει και πρώτος.
10: Μπράβο, πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
11: Ενισχυτικό και φυσικό.
10: Osteomove.
12: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
13: Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Καλοκαίρι ήρθε. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι. Ιρλανδία, Σκωτία για πράσινα τοπία. Βαρκελόνη ή Παρίσι για vibes. Κυανίακτη και χώρες Βαλτικής για μοναδικές εικόνες. Destinations by Zorpidis Travel Athens. Διάλεξε mood και φύγαμε. Με 40 χρόνια εμπειρίας, οργανωμένα ταξίδια υψηλής ποιότητας και 12 άτοκες δόσεις για να φεύγεις πιο εύκολα. Μπες στο athenspavlazorpidis.gr και κλείσε το ταξίδι σου. Zorpidis Travel Athens. Ένα ταξίδι για τον καθένα.
15: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου. Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
2: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: 9 πήγε η ώρα στον ελληνικό 93,2. Τα τραγούδια μας είναι εδώ, η παρέα μας είναι εδώ, η θετική μας ενέργεια για να πάει και αυτή η Παρασκευή και γιατί όχι και το Παρασκευό Σαββατοκύριακο όσο καλύτερα γίνεται.
2: Ελληνικός 93,2.
4: Παίζει τα τραγούδια μας.
0: Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 στην παρέα μας και η ΔΕΗ, και νομίζω πως είναι καλή ώρα τώρα να παραγγείλετε δεύτερο καφέ ή να πάρετε και ένα σνακ, ρε παιδί μου, αν είστε της γεύσης. Υπάρχει προσφορά για εσάς, υπάρχει κουπόνι για εσάς από τη ΔΕΗ. Μπαίνετε στο My ΔΕΗ, στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons και παίρνετε 10 ευρώ κουπόνι για το eFood για ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Και φυσικά μπορείτε να ανακαλύψετε εκατοντάδες ακόμα εκτόσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, για τεχνολογία, για ό,τι μα ό,τι ψάχνετε. ΔΕΗ My Rewards Coupons λοιπόν και κέρδος στο τσεπάκι σας από τη ΔΕΗ που έχουμε στην παρέα μας εδώ το πρωί στον Ελληνικό. Πάμε να δούμε τι παίζει και με την επικαιρότητα. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους. Ο 54χρονος που εκτέλεσε τον 29χρονο στο Ηράκλειο Κρήτης και η σύζυγός του που κατηγορείται για συνέργεια. Στο πρόσωπό του εκείνη τη στιγμή δεν έβλεπα τίποτα άλλο παρά το φωνιά του γιού μου, φέρεται να ισχυρίστηκε μεταξύ άλλων στην απολογία του ο 54χρονος. Χωρίς κέρδος για την αντιπολίτευση, οι απώλειες της Νέας Δημοκρατίας σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ. Η διαφορά Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ παραμένει διπλάσια, καθώς το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν δείχνει να αποκομίζει κέρδη από τη φθορά της κυβέρνησης. Απώλειες 1,5 μονάδας παρουσιάζει η Νέα Δημοκρατία με 24% στην πρόθεση ψήφου, ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 12% και η Πλεύση Ελευθερίας με 7,5%. Ξανά σκηνικό πολέμου στο Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν το λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς κοντά στα στενά του Ορμούζ. Σε αντίπεινα, το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους εναντίον τριών Αμερικανικών αντιτορπιλικών. Έκτακτη τηλεδιάσκεψη του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ συγκάλεσε ο Νετανιάχου. Κλείνει προσωρινά η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 επίδομα παιδιού από σήμερα Παρασκευή στις 6 το απόγευμα σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΑ. Όπως αναφέρει ο οργανισμός, μετά την ανωτέρω ώρα, μετά τις 6 δηλαδή, η ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν θα δέχεται νέες αιτήσεις μέχρι να ολοκληρωθεί η εκαθάριση της πληρωμής της δεύτερης διμηνιαίας δόσης για το 2026. Τι παίζει και με τον καιρό, τα βλέπετε λίγο. Έχουμε σύννεφο σήμερα, θα έχουμε και τοπικές βροχές μικρής όμως διάρκειας το απόγευμα. Η θερμοκρασία επιμένει ψηλά μέχρι και τους 23 βαθμούς Κελσίου στην Αττική.
2: Ο Ελληνικός 93,2.

Οι Pixlax έχουν επιστρέψει με αυτό το νέο άλμπουμ με τη μεθυσμένη καρδιά να ξεχωρίσει ήδη και να έχει αγαπηθεί ήδη πάρα πολύ. Διαβάζω πως ετοιμάζουν κάτι πολύ ωραίο οι Pixlax στη Ρόζα την Κυριακή. Συνέντευξη και με τον Φίλιππο Πιάτσικα και με τον Μπάμπι Στόκα. Πάντα έχουν πολύ ωραίο υλικό εκεί στο roza.gr. Να το δείτε και αυτό. Εγώ τώρα θα σας πάω σε μια ιστορικής σημασίας για τη χώρα μας προβολή ταινίας που θα πραγματοποιηθεί στο επίσημο πρόγραμμα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Κανών. Η ταινία Εύα του 1953 τη Μαρία Πλήτα, τη πρώτη σκηνοθέτριας στην ιστορία του ελληνικού σινεμά, θα προληφθεί στο πλαίσιο του αγαπημένου τμήματος Cannes Classics, όπου φιλοξενούν τα αριστουργήματα του παγκόσμιου κινηματογράφου σε νέες αποκατεστημένες κόπιες. Πρόκειται για την πρώτη ελληνική ταινία που προβάλλεται αποκατεστημένη στην ιστορία του συγκεκριμένου τμήματος του Φεστιβάλ των Κανών. Μία ταινία που είχε επίσης προβληθεί πριν την αποκατάστασή της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης πριν από 4 περίπου χρόνια. Μιλάμε τώρα για μια σημαντική βαρύτητα σε ταινία, αφού η Μαρία Πλητά, η πρώτη Ελληνίδα σκηνοθέτρια, έχει βάλει την υπογραφή της σε αυτό το φιλμ. Η επιλογή της Εύας αποτελεί την οριστική δικαίωση για την συγκεκριμένη γυναίκα, για τη Μαρία Πλητά, μια σπουδαία δημιουργό που παρέμεινε για δεκαετίες στην σκιά της ιστοριογραφίας. Επιστροφή στα τραγούδια μας. Επιστροφή και στη δεκαετία των 90, θα πω. Στην πρώτη δουλειά του Αντώνη Ρέμου, εκεί όπου μαζί με τη Μαντώ δημιούργησαν μία από τις πρώτες μεγάλες επιτυχίες του. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου, παίζει ελληνικός 93,2. Καλημέρα σε όλους.

0: Τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας, παιδιά? Στα 19 λεπτά, στα 15 λεπτά μετά από τις 9, βλέπω κίνηση στον Κεφισό και στα δύο ρεύματα. Βλέπω στο Περιστέρι, εκεί θέλει παραπάνω υπομονή. Προσέχουμε την Αττική Οδό στο ρεύμα προς Μαρούσι. Μέχρι εκεί δηλαδή είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα προς το αεροδρόμιο. Και το ρεύμα προς τη Λευσίνα όμως έχει καθυστερήσεις στο ύψος του Χαλανδρίου. Προσέχουμε την Κηφισία στο ρεύμα Νόδου, την Μεσογείο και στα δύο ρεύματα με πυκνή ροή. Το κέντρο της Αθήνας επίσης με προβλήματα στη Βασιλής Σοφίας. Η Λεωφόρος Συγκρού επίσης στην άνοδο θέλει υπομονή. Αρχίζει μαζεύει κόσμο και οι βουλιαγμένοι στο ύψος της Λιφάδας και η παραλιακή εκεί μέχρι να φτάσει στον Πειραιά. Πυκνότατη ροή και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Επιστρέφω με Μίλτο Πασχαλίδη σε τραγούδι που ερμήνευσε για πρώτη φορά ο σπουδαίος Δημήτρης Μητροπάνος. Παίζει τώρα στον Ελληνικό 93,2 στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

αριθμός υγείας, δεν είναι η αρχή ούτε επιδημίας ούτε πανδημίας, τονίζει. Το εύρος της εστίας μόλυνσης από Χανταϊό σε Κουρασγερόπλιο θα πρέπει βέβαια να μείνει περιορισμένο εάν εφαρμοστούν τα μέτρα δημόσιας υγείας και αν οι χώρες βεβαίως επιδείξουν αλληλεγγύη, συνέχισε ο ΠΟΗ, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, εκτιμώντας πως είναι μεν πιθανό να υπάρξουν και άλλα κρούσματα, αλλά σε καμία περίπτωση, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, δεν μπορούμε να μιλάμε για επιδημία ή για πανδημία. Εντάξει. Καλό είναι και αυτό. Συνήθως οι δηλώσεις είναι προς την αντίθετη κατεύθυνση. Προσέξτε, θα. Εδώ έχουμε πολύ πολύ μεγάλη ανάσα. Πάμε πίσω στη δεκαετία του 90 και στην ξεχωριστή φωνή της Ελένης Δήμου.

ακούς ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Να, για κάτι τέτοιες στιγμές είμαστε πολύ περήφανοι εδώ στον Ελληνικό. Από τα soundtracks του Ελληνικού, από το αφιέρωμά μας του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα. Συγκλονιστική ερμηνεία Διονύση Τσακνή, Πάνου Μουζουράκη στο στούντιο του Ελληνικού. Για τον Νότο που έχουμε αγαπήσει όλα αυτά τα χρόνια, το νέο επεισόδιο των Soundtracks είναι διαθέσιμο στο κανάλι μας στο YouTube, Ελληνικός 932. Το έχετε ήδη αγαπήσει πάρα πολύ. Διονύση Τσακνή, Πάνος Μουζουράκης, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου, Steve Tesser και special guest ο Γιώργος Μαργαρίτης για να τιμήσουμε τον αξέχαστο Λαυρέντη Μαχαιρίτσα. Δείτε το, μοιραστείτε το, αγαπήστε το, όπως κάνετε και με τα προηγούμενα επεισόδια των Soundtracks του Ελληνικού. Δεν φεύγετε γιατί επιστρέφω με τον γευστικό διαγωνισμό της ημέρας. Κάθε μέρα τέτοια ώρα επιστρέφω όμως και με Χάρης Αλεξίου σε λίγο.
1: Συνελληνικός. Ο Ελληνικός 93,2 σε προσκαλεί στην avant premiere της ταινίας «Για σένα». Η νέα δραματική ταινία του βραβευμένου Ιταλού σκηνοθέτη Αλεσάντρο Αρονάντιο, που πραγματεύεται την νόσο του Αλτσχάιμερ και βασίζεται σε αληθινά γεγονότα, σε μια πρώτη προβολή αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού 93,2. Δευτέρα, 11 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Δαναό. Μια συγκινητική, γλυκιά και βαθιά ανθρώπινη ταινία για την αγάπη για τη ζωή. Δείτε την πρώτη πριν βγει στις αίθουσες. Συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Ελληνικός 93,2. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
7: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
8: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
6: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
9: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlasa.gr.
10: Έμεινε ένας.
11: Εγώ είμαι!
10: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
11: Νιώθω λίγο περίεργα.
10: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Οι αγάπες πάντα φεύγουνε, οι φίλοι όλα τα δέχουνε, αϊδέ.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Κι αν σε θέλω, κι αν με θέλεις, τίποτα δεν πηγαίνει.
0: Παίζει και Μαζονάκι.
3: Ωρες μικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Γιάννης Πάριος στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα και πάλι σε όλους. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό. Μέχρι τρολόι μας να δείξει 10 για λίγα λεπτά ακόμα. Έχω μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση να σας πω σε λίγο που αφορά στους Έλληνες και στις συνήθειές μας που δεν είναι και τόσο μα τόσο καλές. Πριν γίνει όμως αυτό, οφείλω να σας δώσω το γευστικό δώρο της ημέρας, αυτό που περιμένετε κάθε μέρα τέτοια ώρα από την Pizza Fan. Έχω ένα Pizza Fan combo για εσάς. Με μια πίτσα 10 τεμαχίων σε premium bianca ζύμη al forno, ένα μπέργκερ και μια μακαρονάδα για να επιλέξετε από πάρα πολλές συνταγές. Όπως κάνετε καθημερινά με την υπογραφή της Pizza Fan. Οπότε τώρα στείλτε μου τα μηνύματά σας. Pizza Fan και ενώ ονοματεπώνυμο στο Viber στο 6984-932-932 για να βγάλουμε τον γευστικό νικητή της ημέρας και σήμερα Παρασκευή. Pizza Fan και ενώ ονοματεπώνυμο στο Viber στο 6984-932-932. Καλή επιτυχία σε όλους. Μέχρι να πάρω τα μηνύματά σας, πήρα το τρένο που μας πάει πίσω στο 1980 και στη φωνή του Κώστα Τουρνά.

0: Μιχάλης Χατζηγιάννης, Ελεάνα Βραχάλη. Μαγική στιγμή τους από το 2002 εδώ στον Ελληνικό 93,2. Έλεγα προηγουμένως για κάποιες συνήθειες που δεν είναι καλές και πρέπει να τις προσέξουμε και παγκοσμίως, αλλά και σαν λαός. Έβγαλε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μία ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία η υποκινητικότητα είναι η τέταρτη αιτία θανάτου παγκοσμίως και υπεύθυνη για πάνω από 600.000 θανάτους ετησίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις επιδόσεις μας σαν Έλληνες, είμαστε ο δεύτερος πιο υποκινητικός λαός στην Ευρώπη. Άρα, λίγο να σηκωθούμε από τις καρέκλες, να περπατήσουμε λίγο παραπάνω, να ανεβούμε καμία σκάλα, να πάρουμε το ασανσέρ. Είναι πάρα πολύ απλές και μικρές οι αλλαγές που μπορούμε να κάνουμε, που θα έχουν όμως μεγάλο αποτέλεσμα στη μεγάλη εικόνα. Πάμε σε μια άλλη κίνηση τώρα, αυτή που δεν τη θέλουμε και πάρα πολύ, αλλά είναι αναγκαίο κακό. Πάμε για μια τελευταία βόλτα στους δρόμους της πόλης λίγο πριν τις 10, στα 9 λεπτά πριν από τις 10. Εξακολουθούν τα προβλήματα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα. Καλύτερη εικόνα στην Αττική Οδό αυτή τη στιγμή, με κίνηση όμως Κηφισίας Μεσογείων και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Βόλτα στη δεκαετία του 90, λίγο πριν το τέλος, με τη φωνή του Στέλιου Ρόκου, τώρα στον Ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου στην παρέα σας για λίγο ακόμα και αυτό το πρωί στον Ελληνικό.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Και κάπου εδώ, κάπως έτσι θα πούμε καλημέρα. Κάπου εδώ, κάπως έτσι θα πούμε καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Αφού σας θυμίσω ότι ο πιο μεγάλος ποδηλατικός αγώνας της χώρας έχει ήδη ξεκινήσει από προχθές, 6 Μαΐου. Θα κρατήσει μέχρι τις 10 του μήνα, όπου 120 αθλητές, ανάμεσά τους και οι ποδηλάτες της εθνικής μας ομάδας, θα διανύσουν 863,8 χιλιόμετρα σε 5 ημέρες, περνώντας από 44 Δήμους, ενώνοντας τα Ιωάννινα με την Αθήνα. Μιλάω φυσικά για το ΔΕΗ Tour of Ελλάς 2026, που επέστρεψε για 5η χρονιά με τη στήριξη και την ενέργεια της ΔΕΗ. Στόχος αυτής της σπουδαίας διοργάνωσης είναι να γνωρίσουμε την αγωνιστική ποδηλασία, να χειροκροτήσουμε την προσπάθεια των αθλητών, αλλά και να στηρίξουμε το ποδήλατο ως μέσο εναλλακτικής πράσινης μετακίνησης. Και άθλησης θα πω, συνδυάζοντάς το με την είδηση που σας είπα προηγουμένως. Ναι. Στο hellas.pavlatour.gr θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες, μία ακόμα δράση από τη ΔΕΗ που έχουμε στην παρέα μας κάθε μέρα εδώ το πρωί στον Ελληνικό. Δεν φεύγετε, έρχεται η Έλληνα Δημητράκη για τις ώρες της δουλειάς, η καλύτερη παρέα μαζί με τα τραγούδια μας. Εμείς ανανεώνουμε ραντεβού για το πρωί της Δευτέρας στις 7 πρωί-πρωί για να αρχίσουμε και την εβδομάδα μας καλά, όπως κάνουμε καθημερινά σε αυτό το ραδιόφωνο. Μέχρι τότε, από το Δημήτρη Μιλιόγλου, τεράστιο φιλί, τεράστιο ευχαριστώ. Να είστε πάντα καλά και να θυμάστε πως εντάξει. Η μέρα έξω σήμερα μπορεί να μην είναι ακριβώς υπέροχη. Σίγουρα όμως είναι όλη δική σας. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Τα λέμε τη Δευτέρα το πρωί στις 7 στον Ελληνικό 93,2. Γεια και χαρά.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
2: Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Το soundtrack για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Μοναδικό αφιέρωμα στον σπουδαίο τραγουδοποιό και τη φωνή που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά. Συμμετέχουν Διονύσης Τσακνής, Πάνος Μουζουράκης, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου, Steve Tesser, Special Guest, ο Γιώργος Μαργαρίτης.
3: Πεθαίνω για σένα. Κι ας είσαι απάτη.
2: Το soundtrack του Ελληνικού για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube.
4: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
5: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
4: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες! Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό, με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με Mini Electric Bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Μπαχαρικά Καγιά. Ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά αλλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές αλλά και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
3: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Χωρίς ήλιο, αλλά δεν μας πειράζει καθόλου, αφού έφτασε Παρασκευή. Πάμε να την υποδεχτούμε, να την καλωσορίσουμε εδώ παρέα.
3: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
4: Άμα ξεκινάει η μέρα με Σαρδάμ. Λοιπόν, Έλενα Δημητράκη στο μικρόφωνο και Στρατής Μερκούρης στην φροντίδα του ήχου μας.

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατ'

Ο μαύρος γάτος, μια απλή εικόνα που γίνεται αλληγορία για το πώς λειτουργεί η εξουσία όταν νιώθει η απειλή και μία από τις βεβαίως μεγαλύτερες και πιο διαχρονικές επιτυχίες του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Καλημέρες, καλημέρες πολλές, μουντάδα έξω αλλά λιακάδα μέσα. Όταν φτάνει η Παρασκευή βγαίνει μια λιακάδα από μέσα μας. Λοιπόν, για να πάμε να δούμε λιγάκι και την επικαιρότητά μας. Προθεσμία μιας εβδομάδας για έκπτωση 4% στις φορολογικές δηλώσεις. Ψαράδες στη Λευκάδα εντόπισαν σκάφος drone στο ακροτήριο, το οποίο μεταφέρθηκε από το λιμενικό στο αγκυροβόλιο της Βασιλικής, ρημουλκήθηκε και βρίσκεται υπό επιτήρηση. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και αυξημένα μέτρα ασφαλείας τίθενται σε εφαρμογή στο ΆΚΑ για το τριήμερο εν ώψη της μεγάλης συναυλίας των Μετάλλικα. Η πολεμική αεροπορία γιορτάζει τα 95η γενέθλιά της με επίδειξη στον Φλίσβο την Κυριακή 10 Μαΐου, ελληνικός 93,2, σταθερά στην παρέα σας με τα πιο όμορφα τραγούδια.

αγάπες, χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά μου.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Έχουμε πει ωραίος τρόπος να αρχίζει ο κόσμος ξανά. Κάθε φορά Γιάννης Κότσιρας στη μουσική έχει γράψει ο Σταύρος Σιόλας και τους στίχους ο Σταύρος Σταύρου εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρες, καλημέρες πολλές. Τώρα για όλους εμάς που βλέπουμε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι και σκεφτόμαστε μακάρι αυτή τη φορά να σκάβουν για την οπτική ίνα, να σας πω ότι η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπέρυψηλες ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο nova.gr και εμείς πάμε να μάθουμε περισσότερα για το τι γίνεται στους δρόμους μας. Λοιπόν, αυτή την ώρα έχουμε αυξημένη κίνηση. Μάλλον έχουμε πυκνή ροή για την ακρίβεια στον Κηφισό, στην κάθοδο, στο ύψος του Αιγάλεως και του Περιστερίου και στην άνοδο από το ύψος των Κτέλ μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Η Κηφισίας μόνο σε Κατεχάκη και Χαλάνδρη, στο κέντρο καθυστερήσεις σε σταδίου Βασιλής Σοφίας Αμαλίας Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα έχουμε και στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Να βάλω τα μεταξωτά και να φυσάει. Στα εργοστάσια μπροστά και στα σκουπίδια πλάι.
0: Παίζει Νέγκα.
2: Και σε παίρνω αγκαλιά με τα μάτια κλειστά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Σε εκείνο το κάπου που τα τραγούδια μας βρίσκουν χώρο να πούν μια ιστορία, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά και αγαπημένα τραγούδια του Σταύρου Κουγιουμτζή και τόσο συνδεδεμένο με τη φωνή του Γιώργου Νταλάρα, εδώ πάντα στον Ελληνικό 93,2 στις καλημέρες μας, ή μάλλον με τις καλημέρες μας, με τα τραγούδια μας, με ό,τι νεότερο έχουμε από την Ελλάδα αλλά και τον κόσμο. Φύγαμε λοιπόν εκτός συνόρων. Είπα και η Ιράν αντάλλαξαν πυρά στα στενά του Ορμούζ, άλμα για πετρέλαιο και χρυσό μετά τα πλήγματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο Ιράν, περισσότερα από 1.500 πλοία παραμένουν εγκλωβισμένα στα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό. Μετά και τον τερματισμό του Project Freedom, το σενάριο της ασφαλούς διεξόδου απομακρύνεται όλο ένα και περισσότερο. Νέα πρόκληση από την Τουρκία με έγγραφο του ψευδοκράτου στον ΟΗΕ χαρακτηρίζει άκυρη τη Συμφωνία Κύπρου-Αιγύπτου. Η επιδημία Χαϊνταϊού προκαλεί συναγερμό σε πολλές χώρες. Ένας ακόμη επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου που νοσεί με χαϊνταϊό προσγειώθηκε στην Ευρώπη νωρίτερα σήμερα, ενώ το πλοίο κατευθυνόταν προς τις Ισπανικές Κανάριες νήσους. Και επιστροφή στα τραγούδια μας, όπως πάντα, σε πολύ πολύ λίγο με Αλκίνο Ιωαννίδη.
1: Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν, αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν Ελληνικός 93,2.
2: Καλημέρα Αναστασία.
3: Καλημέρα.
2: Σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά, πού ακριβώς βρίσκεσαι?
3: Στο σπίτι, δεν δουλεύω σήμερα.
2: Α, έχεις το ρεπό σου. Μπορεί να είναι και η τυχερή σου μέρα, ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
3: Κάτι υποφτεύομαι.
2: Εγώ λέω επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη. Πες μου τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και του Ελληνικού 93,2.
3: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει το 1.000 ευρώ.
2: Το σύμπαν σε άκουσε. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, Αναστασία.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο, κάθε φορά είναι τεράστια η χαρά.
1: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1.000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρις συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός932.gr.
4: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet χωρίς οπτική ίνα. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Ελληνικός 93,2.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή. Με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine. Καθρέφτης, η ζήλια δείχνει, όχι τους άλλους, εσένα. Δεν αποκαλύπτει τα ελαττώματά τους. Αποκαλύπτει τις δικές σου ανασφάλειες. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
7: Ψάχνεις για αποθήκη? Η λύση είναι Container. Μεταχειρισμένα ή καινούρια. 6 και 12 μέτρων σε άριστη κατάσταση, στεγανά και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μόνο από την Hellenic Containers Θεοδωρίδης. Καλέστε τώρα στο 6983 690 000 για προσφορά ή επισκεφτείτε μας στον Ασπρόπυργο. Hellenic Containers Θεοδωρίδης. Η αποθήκη σου σε σίγουρα χέρια, στο χώρο μας ή στο χώρο σας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου. Παίζει Μποφίλιου. Παίζει και Βύση.
1: Έχω τόσα να θυμάμαι από σένα. Χρόνια που τα ζήσαμε μαζί ένα-ένα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Εμείς εδώ στο σήμερα μας, το συννεφιασμένο Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας με συννεφιά. Λοιπόν, τοπικές βροχές, αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης και ενισχυμένους νοτιάδες θα κυλήσει η σημερινή ημέρα στη χώρα, ενώ από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας η θερμοκρασία αναμένεται να πάρει ξανά ανωδική πορεία, όπως μας έχουν πει εδώ και μέρες, φέρνοντας ακόμα και 32 με 33 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές. Σήμερα πάντως θα είναι έτσι πιο βαριά ημέρα. Και μάλιστα θα είναι η πιο βαριά των τελευταίων ημερών, με περισσότερη συννεφιά, περισσότερες βροχές, πιο έντονους ανέμους και αυξημένη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Το νιώσαμε αυτό το τελευταίο. Στην Αττική θα έχουμε αυξημένες νεφώσεις έτσι κατά τη διάρκεια της μέρας. Μάλιστα κατά διαστήματα θα είναι πιο πυκνές, ενώ γύρω στο μεσημέρι και το απόγευμα περιμένουμε και τοπικές βροχές ή έστω ψυχάλες, οι οποίες όμως λόγω της σκόνης θα συνοδεύονται από λασποβροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 23 βαθμούς Κελσίου εδώ στην Αττική. Πάντως είπαμε, η νέα άνοδος θα κορυφωθεί την Τρίτη προς τα εκεί, έτσι μας το δίνουν οι μετεωρολόγοι, όταν ο υδράργυρος θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς, θα φτάσει και 32 και 33, μήπως και παραπάνω σε κάποια σημεία. Τώρα, μερικές φορές περιμένουμε την αλλαγή σαν κάτι που θα γίνει απότομα, αλλά ίσως δεν λειτουργεί έτσι. Είναι κάτι που συμβαίνει συνεχώς. Ακούστε λοιπόν αυτό. Η αλλαγή δεν είναι μια στιγμή, δεν είναι ένα πέρασμα, είναι ροή, είναι κίνηση, είναι η ίδια η ζωή που προχωρά. Αυτό διαβάζω στον καθρέφτη του Χάρη Πολίτη, το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας του. Μπορείτε να το αναζητήσετε σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Και εγώ σε αυτό το σημείο να σας θυμίσω και πως παίρνετε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, που το τηλεφώνημά μας θα το έχουμε την επόμενη ώρα, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, μπαίνετε στο site μας ελληνικός932.gr, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής. Κάποια στιγμή μπορούμε να σας καλέσουμε στο τηλέφωνο και να σας ρωτήσουμε τι παίζει. Και εκεί βεβαίως πρέπει να δώσετε τη σωστή απάντηση και να πείτε ελληνικός 93,2, και έτσι μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση για να κάνετε δικά σας 1000 ευρώ στο τέλος του μήνα σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιώς. Και βεβαίως κερδίζετε και το δώρο της ώρας. Η τρίτη κλήρωση, να σας πω ότι θα γίνει την Τρίτη 2 Ιουνίου 7 με 10 το πρωί στην εκπομπή Πρωί στον Ελληνικό με τον Δημήτρη Μιλιόγλου. Όρη συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός932.gr.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
4: Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
7: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
6: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Καθρέφτης, το συμφέρον υπάρχει σε όλους. Ο αληθινός άνθρωπος δεν το αρνείται, δεν το κρύβει. Το αναγνωρίζει και το βάζει στη σωστή του θέση. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
2: Γεια!
3: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα!
2: Ναι, κάποια προτίμηση?
3: Τι να φθήρα, μωρέ, πώς τη λένε, εκείνοι που είναι στη διαφήμιση η παρέα, που γελάνε. Που πίνουν μπύρα, που τσουγκρίζουν όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι. Αυτή την πειρά! Κατάλαβες!
1: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
3: Με τον αφρό που πέφτει, ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
2: Να βάλω ένα κρασάκι.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
4: Στο πρωινό της Παρασκευής και τι ωραία και καλημέρα και σε εσάς που ήρθατε τώρα και πάμε στη δεύτερη μας ώρα με γεγονότα σταθμούς από το παρελθόν αλλά και το μεγάλο μας διαγωνισμό που σας δίνει 1000 ευρώ στο τέλος του μήνα.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

Το παραθύρι στα Κορσούν από τον επιταφείο του Γιάννη Ρίτσου. Ένας δίσκος με μελωδίες που κουβαλάνε όλη την οργή και το δάκρυ της Θεσσαλονίκης του 1936. Με τη Μέρι Λίντα λοιπόν στο παραθύρι στα Κορσούν. Και θα επανέλθουμε γιατί αυτή την ώρα, σε αυτό το on, όπως λέμε και εμείς, δεν μπαίνουν τυχαία τα τραγούδια. 8 Μαΐου και η βουτιά μας στο χρόνο. Η σημερινή λοιπόν επέτειος αποδεικνύει ότι ο κόσμος μας κινείται ανάμεσα σε θαύματα, δάκρυα και μια γερή δόση παραλογισμού. 1886 η πρώτη μας στάση και κυκλοφορεί η πρώτη κοκακόλα, τότε που πλασαριζόταν ως το νοτικό και περιείχε κανονική κοκαίνη. Γιατί στον 19ο αιώνα, αν δεν ένιωθες την καρδιά σου να καλπάζει σαν σε ροντέο, δεν θεωρούσες ότι πήρες το φαρμακό σου. Μια συγκινητική αισιοδοξία που σήμερα θα τη λέγαμε απλά ως παράνομη. 1936 και η Θεσσαλονίκη πνίγεται στο αίμα και τον καπνό. Η μεγάλη απεργία των καπνεργατών γίνεται η τραγική έμπνευση για τον επιτάφιο του Ρίτσου. Εκεί που η οργή μετατρέπεται σε ποίηση και το δάκρυ μιας μάνας γίνεται ο ύμνος μιας ολόκληρης γενιάς. 1945 και η ναζιστική Γερμανία παραδίδεται άνευ όρων. Η Ευρώπη βγαίνει από το καταφύγιο, τεινάζει τις τάχτες από πάνω της και προσπαθεί να θυμηθεί πώς προφέρεται η λέξη ειρήνη μετά από χρόνια απόλυτης παράνοιας. 1978 και 1980. Διπλή ημερομηνία, ο άνθρωπος αποδεικνύει ότι δεν έχει ταβάνι. Το 78 δύο ορειβάτες πατούν την κορυφή του Everest χωρίς οξυγόνο, γιατί τα όρια είναι απλώς μια γνώμη, και το 80 η ανθρωπότητα καταφέρνει το ακατόρθωτο. Εξαφανίζει την ευλογιά. Είναι η πρώτη ασθένεια που εξαφανίστηκε. Μία από τις σπάνιες στιγμές που αποφασίσαμε να συνεργαστούμε αντί να αλληλοεξοντωθούμε. Και τέλος, σήμερα είναι και η Παγκόσμια ημέρα γαϊδουριού. Σωστά και δίκαια. Γιατί καλοί οι ήρωες και οι ορειβάτες, αλλά ο κόσμος έμεινε όρθιος. Χάρη στην αθόρυβη, ταπεινή και απίστευτη αντοχή κάποιων.

ακούς ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Δημήτρης Μητροπάνος και Σβήσε το φεγγάρι. Ένα τραγούδι σε μουσική του Στέφανου Καρκολή και στίχους του Νίκου Μωραΐτη, πάντα εδώ συντονισμένοι στον Ελληνικό 93,2. Και πάμε τώρα σε κάτι άλλα ωραία στοιχεία που έχω. Ο Έλληνας στην καρέκλα να στενάζει ή στον καναπέ. Θα μπορούσε να είναι ο τίτλος αυτός της αναφοράς μου. Μετά τα άλματα λοιπόν της ιστορίας που αναφερθήκαμε έτσι στο πριν, στο προηγούμενο όν μας, ας μιλήσουμε για τα δικά μας άλματα που μάλλον περιορίζονται μέχρι το τηλεκοντρόλ. Τα νούμερα της ακινησίας σύμφωνα με το πρόσφατο ευρωβαρόμετρο, να δούμε ποια είναι. Είμαστε ο δεύτερος πιο υποκινητικός λαός στην Ευρώπη. Το 68% των Ελλήνων δηλώνει ότι δεν γυμνάζεται, ενώ το 53% παραδέχεται ότι δεν κινείται ούτε για τα βασικά. Η πρωτιά που χάσαμε, από που τη χάσαμε, μόνο οι Πορτογάλοι κατάφεραν να μας ξεπεράσουν λοιπόν στην απραξία με ποσοστό 73%. Εμείς σταθερά στο βαρόμετρο και σταθερά στο βάθρο κοιτάμε τους Φιλανδούς που ασκούνται σε ποσοστό 71% και αναρωτιόμαστε που βρίσκουν τόση όρεξη μέσα στα χιόνια. Το άλοθη λοιπόν του καναπέ, η έρευνα δείχνει ότι το 40% των Ευρωπαίων προφασίζεται έλλειψη χρόνου. Στην Ελλάδα όμως φαίνεται πως έχουμε αναγάγει το «δεν προλαβαίνω» σε εθνικό σπορ. Την ίδια στιγμή που το 18% από εμάς περνάει πάνω από 8,5 ώρες τη μέρα καθυλωμένο σε μία καρέκλα. Και ποια είναι η ειρωνία? Ζούμε στην πατρίδα των Ολυμπιακών Αγώνων και του νους υγιής εν σώματι υγιή, αλλά φαίνεται πως η μόνη σχέση που διατηρούμε με το αρχαίο πνεύμα είναι η αντοχή. Όχι στο τρέξιμο, αλλά στο να μην σηκωνόμαστε από τη θέση μας. Τα λέω έτσι όλα αυτά, μπας και τα ακούσω κι εγώ και φιλοτιμηθούμε όλοι μαζί, γιατί έχουμε και μπροστά Σαββατοκύριακο και κάνουμε κανένα βήμα παραπάνω. Τώρα, δεν χρειάζεται να περιμένουμε το ίντερνετ να φορτώσει τη σειρά που θέλουμε να δούμε, γιατί με Nova 5G Home Internet έχεις υπέρυψηλες ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και πάμε και στην όμορφη μέρα που έρχεται, η γιορτή της μητέρας λοιπόν, η οποία γιορτάζεται παραδοσιακά τη δεύτερη Κυριακή του Μαΐου, δηλαδή την Κυριακή που μας έρχεται μεθαύριο, αποτελεί αφορμή για εμάς εδώ στον Ελληνικό 93, να προβάλλουμε το σημαντικό ρόλο της μητέρας στη ζωή μας. Σας καλούμε λοιπόν να συμπληρώσετε μια ειδική φόρμα συμμετοχής και να γράψετε το δικό σας προσωπικό μήνυμα για τη μανούλα σας με αφορμή τη γιορτή. Την Κυριακή 10 Μαΐου το μήνυμά σου θα βγει στον αέρα του Ελληνικού 93,2. Φύγαμε και εκεί έξω να δούμε τι γίνεται στους δρόμους μας έτσι γρήγορα. Δεν έχουμε και πολλά. Αυτή την ώρα λοιπόν έχουμε αυξημένη κίνηση, έτσι πιο πυκνή ροή μάλλον θα έλεγα, στον Κηφισό, στο ύψος του Εγάλεω και στο κέντρο μόνο, σε Βασιλή Σοφία, Σταδίου και Αμαλίας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα.
1: Δημοτικό μπλουζ. Με ξεκούρδιστη κιθάρα. Δημοτικό μπλουζ.
0: Παίζει Χαρούλη.
2: Έλα πάρε με. Με στο βυθό σου να βρεθώ. Να αγαπηθώ, να λυτρωθώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Αν με ρωτάς τι θα ήμουν χωρίς εμάς, θα ήμουν μια στάλα στην τρελή την καταιγίδα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Παμπάνα, Παναγιώτης Πανταζής, μαζί με την πολύ όμορφη φωνή της Καλλιόπης Μητροπούλου, κατάφεραν κάτι σπάνιο, να ξεκινήσουν από ένα viral post στα social media και να κατακτήσουν κάθε γωνιά της πόλης και κάθε πάρτι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι σίγουρα θα το ακούσεις στο πικ κάθε πάρτι αυτό το τραγούδι. Και συνδέεται και με το προηγούμενο μας. Να, είναι ένας τρόπος κι αυτός να χορεύεις για να κάψεις θερμίδες, ας πούμε, ή για να κινηθείς, να κινήσεις το σώμα σου. Ελληνικός 93,2 στα ραδιοφωνά σας. Και τώρα, σε καταστάσεις όπως η ογκολογική θεραπεία, η ανάρρωση μετά από ασθένεια και φυσικά σε περιπτώσεις αδυναμίας των ηλικιωμένων, η διατροφή παίζει σημαντικό ρόλο. Η κατάλληλη διατροφική υποστήριξη συμβάλλει στο να επανέλθει κανείς στην καθημερινότητά του. Τα Φορτιμέλ λοιπόν είναι ο διατροφικός σου σύμμαχος, συμβάλλοντας στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας σε μορφή ροφημάτων αλλά και κρέμας. Μάθε περισσότερα στο site dosevaros.gr. Τα Φορτιμέλ είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για την διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας οφειλόμενη σε ασθένεια, και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Και τώρα πάμε να ανεβάσουμε τη γεύση μας, να ανεβούμε επίπεδο, έτσι, με τα μπαχαρικά Καγιά. Ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες, επιλεγμένα μπαχαρικά και αρωματικά φυτά σε σύγχρονες επαγγελματικές συσκευασίες για φούρνους, ζαχαροπλαστεία, χώρους εστίασης και εμπόρους, με συνέπεια, σταθερότητα και άμεση εξυπηρέτηση που δίνουν αξία σε κάθε δημιουργία σας. Ανεβάστε λοιπόν τη γεύση σας επίπεδο και πάμε να δούμε τώρα. Όχι, θα επιστρέψουμε μάλλον σε πολύ πολύ λίγο με Γιάννη Χαρούλη.
1: Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Το soundtrack για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα.
2: Μου λες τα μάτια σου να μην τα αγαπώ.
1: Ένα μοναδικό αφιέρωμα στον σπουδαίο τραγουδοποιό και τη φωνή που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά.
2: Για πολύ, για πολύ, ποια χώρα.
1: Συμμετέχουν Διονύσης Τσακνής, Πάνος Μουζουράκης, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου, Steve Tesser, Special Guest, ο Γιώργος Μαργαρίτης.
2: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
1: Το soundtrack του Ελληνικού για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα.
2: Και τι ζητάω, τι ζητάω.
1: Διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube.
3: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Πάμε!
5: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
6: Μπορεί να τρέξει.
7: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο πατέρα σου!
5: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
7: Ενισχυτικό και φυσικό.
4: Osteomove.
8: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
9: Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
10: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή. Με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
6: Καλοκαίρι ήρθε. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι. Ιρλανδία, Σκωτία για πράσινα τοπία. Βαρκελόνη ή Παρίσι για vibes. Και ανίακτη και χώρες Βαλτικής για μοναδικές εικόνες. Destinations by Zorpidis Travel Athens. Διάλεξε mood και φύγαμε. Με 40 χρόνια εμπειρίας, οργανωμένα ταξίδια υψηλής ποιότητας και 12 άτοκες δόσεις για να φεύγεις πιο εύκολα. Μπες στο athenspavlazorpidis.gr και κλείσε το ταξίδι σου. Zorpidis Travel Athens. Ένα ταξίδι για τον καθένα.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

0: Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας και έφτασε η στιγμή λοιπόν και για τις καλημέρες μας και για να παίξουμε και για να δούμε αν θα έχουμε τυχερό ή τυχερή σήμερα με το τηλεφώνημα της ώρας. Για πάμε.
1: Ναι.
0: Γεια σου Στέλλα.
1: Ποιος είναι?
0: Παίζει Γαλάνη, παίζει Τσελιγοπούλου, παίζει και Θεοδωρίδου. Τι παίζει?
1: Ελληνικός 93,2.
0: Μπράβο Στέλλα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, μπαίνεις στην κλήρωση αυτόματα για να κάνεις δικά σου τα 1000 ευρώ στο τέλος του μήνα σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιός και έχεις κερδίσει και το δώρο της ώρας που είναι ένα γεύμα στο Ορτίτζια, στο Παλαιό Φάληρο, για σένα και την παρέα σου.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια στη μέρα
1: γεια
0: σου.
1: Γεια.
2: Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν. Αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν Ελληνικός 93,2.
3: Καλημέρα Αναστασία.
4: Καλημέρα.
3: Σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά. Πού ακριβώς βρίσκεσαι?
4: Στο σπίτι, δεν δουλεύω σήμερα.
3: Α, έχεις το ρεπό σου. Μπορεί να είναι και η τυχερή σου μέρα. Ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
4: Κάτι υποπτεύομαι.
3: Εγώ λέω επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη. Πες μου τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και του Ελληνικού 93,2.
4: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει το 1000 ευρώ.
3: Το σύμπαν σε άκουσε. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, Αναστασία.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο. Κάθε φορά είναι τεράστια η χαρά.
2: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρη συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός932.gr. Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισός Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan, επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
5: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
6: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση, του Βασίλη Κατσικονούρη. Τελευταίες παραστάσεις, 26 Μαΐου. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολεμική Ελλάδα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκουσταντάκης και 12 μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία που αγγίζει πληγές του χθες και του σήμερα.
7: Τελευταίες παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, 26 Μαΐου. more.com.
8: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlasa.gr.
9: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου? Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
2: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Στον Ελληνικό 93,2 σταθερά στην παρέα σας την τρίτη μας ώρα και πάμε με τα τραγούδια μας όπως πάντα αλλά και με προσκλήσεις που σας έχω για avant premiere ταινίας.
2: Ελληνικός 93,2.
10: Παίζει τα τραγούδια μας.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Ελληνικός 93,2 παίζει τα καλύτερα μας χρόνια.

Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας. Σε ένα τραγούδι που πρωτακούσαμε το 1989. Μη γυρίσεις, ένα από τα ωραιότερα και πιο συγκινητικά ελληνικά τραγούδια. Εδώ λοιπόν στον Ελληνικό 93,2 στην τρίτη μας ώρα. Και πάμε να πούμε τώρα για μια μεγάλη ωραία προσωπικότητα. Για τον Άγγλο τηλεπαρουσιαστή, φυσιοδήφη και φυσικό ιστορικό David Attenborough. Και για ποιο λόγο αυτό? Γιατί κλείνει ακριβώς έναν αιώνα ζωής και ο κόσμος υποκλίνεται σε αυτό το ζωντανό θρύλο. Δεν είναι απλώς ένας παρουσιαστής, είναι η φωνή της ίδιας της γης. Μεγάλωσε μέσα στα εργαστήρια του Πανεπιστημίου του Λέστερ, όπου ο πατέρας του ήταν διευθυντής. Είναι πρωτοπόρος της τηλεόρασης. Όταν ξεκίνησε στο BBC το 1952, είχε δει μόνο μια τηλεοπτική εκπομπή στη ζωή του. Παρόλα αυτά, κατάφερε να φέρει την άγρια φύση στα σαλόνια μας, ενώ ως διευθυντής του BBC του ήταν αυτός που έφερε την έγχρωμη τηλεόραση στην Ευρώπη. Είναι ο μοναδικός άνθρωπος στον κόσμο που έχει κερδίσει βραβείο BAFTA για εκπομπές σε ασπρόμαυρο, έγχρωμο, HD, 3D και 4K. Έχει εξελιχθεί δηλαδή μαζί με την τεχνολογία για να μας δείξει τον κόσμο όσο πιο καθαρά γίνεται. Παρά το γεγονός ότι έχει ταξιδέψει σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την Ανταρκτική μέχρι τον Αμαζόνιο, ο Sir David δεν πέρασε ποτέ το τεστ οδήγησης και δεν έχει αυτοκίνητο. Έχει πάνω από 40 είδη ζώων και φυτών που φέρουν το όνομά του, από πεταλούδες μέχρι έναν εξαφανισμένο δεινόσαυρο, ακόμα και έναν αστερισμό. Στα 100 του πλέον λοιπόν, δεν είναι πια ο άνθρωπος που απλώς περιγράφει τα ζώα, είναι ο άνθρωπος που μας προειδοποιεί ότι αν δεν τα προστατέψουμε, σύντομα οι εκπομπές του θα είναι το μόνο που θα μας έχει απομείνει από αυτά. Όπως λέει και ο ίδιος, το μέλλον της ζωής στη γη εξαρτάται από το πόσο καλά κατανοούμε τον φυσικό κόσμο. Τι να πω τώρα, να τα χιλιάσει ο άνθρωπος και να μας δίνει έτσι τέτοια ωραία πληροφορία και τέτοια ωραία μαθήματα για την φύση. Πάμε και στο διαγωνισμό μας, γιατί σας έχω διπλές προσκλήσεις για συνεελληνικός λοιπόν. Ο Ελληνικός 93,2 σας προσκαλεί στην avant premiere της ταινίας Για Σένα, 11 Μαΐου αυτό, στις 8 το βράδυ, στο Δανάο, τη Δευτέρα. Είναι μια συγκινητική, βαθιά ανθρώπινη και γλυκιά ταινία για την αγάπη, για τη ζωή και με καταστάσεις που πολλοί άνθρωποι έχουν ζήσει μέσα στα σπίτια τους, μέσα στις οικογένειές τους. Μιλάει για την νόσο του Αλσχάιμερ και βασίζεται σε αληθινά γεγονότα. Αν θέλετε να δείτε κι εσείς πρώτος ή πρώτη αυτή την ταινία, πριν κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες, μας στέλνετε μήνυμα στο Viber στο 6984-932-932 γράφοντας τη λέξη Δανάος, κενό και το ονοματεπώνυμό σας.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες. Να μη σου λέω πως αγαπάω θες.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ο Μίλτος Πασχαλίδης ερμήνευσε το άτιμο πράγμα. Η τιμή σε μουσική του Νίκου Τερζή και στίχους του Γιάννη Κότσιρα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Λοιπόν, να πούμε ότι οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ αύριο και μεθαύριο στην Αττική. Ο λόγος είναι η διεξαγωγή του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδος. Οπότε πριν βγείτε έξω, πριν πάρετε το αυτοκίνητο, έτσι για να κάνετε μια βόλτα, γιατί θα έχουμε και ωραίο καιρό το Σαββατοκύριακο, ενημερωθείτε για τους δρόμους, γιατί είναι ένα κατεβατό από ρυθμίσεις. Λοιπόν, και πριν πάμε στην κίνησή μας, πάμε να πούμε για τα ψάρια που κολυμπούν με την Όπισθεν. Ψάρια λοιπόν που κολυμπούν με την Όπισθεν. Ερευνητές στη Γροιλανδία κατέβασαν κάμερες στα 260 μέτρα κάτω από την επιφάνεια του Αρκτικού ωκεανού και κατέγραψαν για πρώτη φορά πλάσματα που μοιάζουν με εξωγήινους, ανάμεσά τους και ένα ψάρι που κολυμπάει προς τα πίσω. Ίσως είναι ο μοναδικός κάτοικος του πλανήτη που βρήκε τον τρόπο να αποφεύγει τις κακοτοπιές με την Όπισθεν. Και ενώ εμείς παλεύουμε με το παρκάρισμα εδώ πέρα, στα 260 μέτρα κάτω από τους πάγους, ένα ψάρι μας παραδίδει μαθήματα. Το συνεφόψαρο ή snail fish, σαλγκαρόψαλο όπως λέγεται, της Αρκτικής, δεν περιμένει να βρει χώρο για αναστροφή, απλώς κάνει Όπισθεν και μας κλείνει το μάτι, αποδεικνύοντας ότι μερικές φορές το να πηγαίνεις πίσω είναι η πιο εξελιγμένη στρατηγική επιβίωσης. Και από το moonwalk του βυθού στο σημειωτόν της ασφάλτου, που εντάξει έχει βελτιωθεί η κατάσταση αυτή την ώρα, αλλά πάμε να δούμε έτσι τι γίνεται. Λοιπόν, ο Κηφισός μόνο στην άνοδο και στο ύψος του Εγάλεο εκεί πέρα έχει πιο πολύ κίνηση. Στην Αθηνών τμηματικά, στο ύψος του Χαϊδαρίου, αλλά και στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου, τμηματικά με πυκνή ροή και η Κηφισίας. Στο κέντρο Βασιλίση Σοφίας και Αμαλίας, πυκνή ροή και στην Πανεπιστημίου. Και αυτά από εκεί έξω.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Να βάλω τα μεταξωτά και να φυσάει. Στα εργοστάσια μπροστά και στα σκουπίδια πλάι.
0: Παίζει νέγκα.
2: Και σε παίρνω αγκαλιά με τα μάτια κλειστά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Μοιάζουν οι ώρες να είναι μεγάλες, ανηφόρες, σαν να παλεύω. Έτσι αισθάνομαι και ζω.

0: αγάπη.
1: Που είναι, λοιπόν, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Μιχάλη Χατζηγιάννη, η οποία κυκλοφορήσε το 2004 σε στίχους της Ελεάνας Βραχάλη, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Τώρα θέλεις να κερδίσεις δώρο επιταγές και αμέτρητες προσφορές σε Top Brands ξανά και ξανά? Τώρα μπορείς, γιατί με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλευσε λοιπόν exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fancy Burgers, World Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands, με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες στην εφαρμογή παντού και διάλεξε το deal που σου ταιριάζει και μάθε περισσότερα στο nova.gr. Τώρα για εσάς που αναζητάτε ανοιξιάτικη ανανέωση στα πολυκαταστήματα Άττικα, θα ανακαλύψετε μοναδικές προσφορές έως 20%. Ανακαλύψτε αγαπημένα fashion brands και αμέτρητες επιλογές για κάθε στυλ έως τις 17 Μαΐου. Και για τα μέλη του Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μίλια εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Και βεβαίως να θυμηθούμε και για τα soundtracks του Ελληνικού, να θυμηθούμε το υπέροχο αφιέρωμα στο Λαβρέντι Μαχαιρίτσα που δεν πρέπει να χάσετε. Μπορείτε να μπείτε τώρα στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube και να δείτε το soundtrack για το Λαβρέντι Μαχαιρίτσα, ένα επεισόδιο γεμάτο δυνατές ερμηνείες, προσωπικές ιστορίες και τραγούδια που όλοι αγαπήσαμε, με τη συμμετοχή του Διονύση Τσακνή, του Πάνου Μουζουράκη, των Κίτρινων Ποδηλάτων, της Μιρέλας Πάχου, του Steve Tesser και special guest το Γιώργο Μαργαρίτη. Αυτά τα ωραία και επιστροφή σε πολύ πολύ λίγο στα τραγούδια μας με Δήμητρα Γαλάνη.
2: Υπάρχουν κάποια ευχαριστώ που δεν τα λες ποτέ. Ήρθε η στιγμή να το κάνεις. Την Κυριακή 10 Μαΐου, τη γιορτή της μητέρας, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Πολίτης Group ενώνουν τις δυνάμεις τους και δίνουν χώρο στο πιο αληθινό ευχαριστώ. Ο ραδιοφωνικός αέρας του Ελληνικού 93,2 ανοίγει για να ακουστούν όσα δεν λέγονται εύκολα. Μπες τώρα στο ελληνικός932.gr και πες το δικό σου ευχαριστώ στη μαμά σου. Γιατί κάποια σ' αγαπώ δεν είναι για να μένουν σιωπηλά.
3: Ξύπνα, ξύπνα,
4: τι?
3: Ήρθε! Να παίξω!
4: Να φτιάξω καφέ για τις εργάτες.
3: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
5: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
6: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
2: Ελληνικός 93,2.
7: Έμεινε ένας.
8: Ναι, εγώ είμαι!
7: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
8: Νιώθω λίγο περίεργα.
7: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
9: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Μπαχαρικά Καγιά. Ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά αλλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές αλλά και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
11: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
12: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
13: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
11: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Πώς η ανάγκη γίνεται ιστορία.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Τσιγάρο τέλειο το βαρύ μοναξιά.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Όταν το χέρι σου περνάς από το λαιμό του.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: κάπου εδώ και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Λοιπόν, να περάσετε ένα πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Θα βοηθήσει και ο καιρός, δεν θα είναι όπως σήμερα, τουλάχιστον από ό,τι μας έχουν πει οι ειδικοί. Μένετε συντονισμένοι σταθερά εδώ στον Ελληνικό 93,2 και για το Σαββατοκύριακο, αλλά και τώρα, γιατί έχει έρθει το κορίτσι μας, το ηλιόλουστο εδώ. Ηλιόλουστο από μέσα του είναι ηλιόλουστο. Δεν εννοώ απ' έξω. Έξω έχουμε μουντάδα τώρα, αλλά δεν έχει σημασία. Η Σαπφό Ματσιόρη λοιπόν θα είναι στην παρέα σας για τις 3 επόμενες ώρες. Εμείς θα τα πούμε και πάλι τη Δευτέρα στις 10 το πρωί. Μέχρι τότε να είστε καλά, να περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.
1: Συνέλληνικός. Ο Ελληνικός 93,2 σε προσκαλεί στην avant premiere της ταινίας «Για σένα». Η νέα δραματική ταινία του βραβευμένου Ιταλού σκηνοθέτη Αλεσάντρο Αρονάντιο, που πραγματεύεται την νόσο του Αλτσχάιμερ και βασίζεται σε αληθινά γεγονότα, σε μια πρώτη προβολή αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού 93,2. Δευτέρα, 11 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Δαναό. Μια συγκινητική, γλυκιά και βαθιά ανθρώπινη ταινία για την αγάπη για τη ζωή. Δείτε την πρώτη πριν βγει στις αίθουσες. Συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2. Και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Ελληνικός 93,2.
4: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
5: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
6: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
7: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
6: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
8: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Ο Φωνιάς. Έγκλημα και αθώωση. Του Βασίλη Κατσικονούρη.
10: Τελευταίες παραστάσεις 26 Μαΐου.
9: Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολεμική Ελλάδα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκουσταντάκης και 12 μελής θείασος. Ο Φωνιάς. Έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία που αγγίζει πληγές του χθες και του σήμερα.
10: Τελευταίες παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά 26 Μαΐου. more.com.
3: Ελληνικός 93,2.
11: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
12: Καλησπέρα σε όλες και όλους. Απολαύσατε για 3 ολόκληρες ώρες συναρπαστική τη μοναδική Έλενα Δημητράκη. Και έφτασε η στιγμή μας από Σαπφό Ματσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 κοντά σας.
3: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Δημήτρης Μητροπάνος, ιστορία σαν αμαρτία εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλώς ήρθατε, εδώ είμαστε και σήμερα. Και, και ακολουθούν τρεις ολόκληρες ώρες γεμάτες μουσικές και τραγούδια που θέλουμε και αγαπάμε να ακούμε. Ελπίζω να είστε καλά. Τα λόγια μας και τα τραγούδια μας να σας βρίσκουν εκεί που πραγματικά επιθυμείτε να είστε. Με συννεφιά σας υποδέχομαι, δεν πειράζει. Έχουμε πολλές φορές ότι ο μέσα μας καιρός έχει σημασία και εκεί ελπίζω να έχει άνοιξη. Αμέσως τώρα ξεκινά και η επικοινωνία μας μέσω Viber 6984-932-932. Σχόλια, παρατηρήσεις, καλησπέρες και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Βυθισμένες Άγκυρες και Μίλτος Πασχαλίδης εδώ στον Ελληνικό 93,2 μαζί μας η Κοσμοτέ. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να απαντήσει σε πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας? Χιλιάδες μαθητές του Πανελλήνιου Διαγωνισμού STEM 2026 έδωσαν την απάντηση παρουσιάζοντας καινοτόμες ρομποτικές εφαρμογές από έξυπνα μουσεία μέχρι αυτοματοποιημένη αγροτική παραγωγή, ανοίγοντας έτσι δρόμους για ένα πιο έξυπνο μέλλον. Όλα αυτά με την υποστήριξη της Κοσμοτέ Telecom, στρατηγικού συνεργάτη εκπαιδευτικής ρομποτικής για 12η συνεχή χρονιά. Και πάμε να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους της πόλης. Στα κόκκινα Κηφισίας, κατά τμήματα αυξημένη κίνηση σε Αλεξάνδρας, Συγκρού, Μεσογείων, αυξημένη κίνηση και στο κέντρο της πόλης, κυρίως στα δύο. Αυξημένη κίνηση και στο κέντρο της πόλης, κυρίως στα δύο.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Να βάλω τα μεταξωτά και να φυσάει. Στα εργοστάσια μπροστά και στα σκουπίδια πλάι.
0: Παίζει Νέγκα.
2: Και σε παίρνω αγκαλιά με τα μάτια κλειστά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: αγάπη. Που πέφτεις στη βροχή αγάπη. Σταύρος Χιόλας και Φωτεινή Βελουσιώτου εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαπφό Ματσιόρη στο μικρόφωνο. Μου γράφετε κάποιοι από νοσοκομεία, από σπίτια που υπάρχει κάποιος ασθενής. Θέλω πραγματικά από ψυχής να σας πω ότι τα λόγια παρηγοριά τα αποφεύγω. Μ' αρέσουν τα λόγια δύναμης. Ψάχνω λέξεις για να βρω. Θέλω να ξέρετε ότι έχετε τη σκέψη μου, τη θετική μου σκέψη. Πάντα έχω μια πίστη θετική για όλους τους ανθρώπους. Και στις δύσκολες στιγμές δημιουργώ εικόνες στο μυαλό μου ευχάριστες και βλέπω πάντα τη ζωή λίγο μετά, όταν τα πράγματα θα είναι πολύ ωραία. Σας εύχομαι περαστικά να είναι γρήγορα και θα είναι. Και επίσης εύχομαι να έχετε αγάπη και γύρω σας και μέσα σας. Λοιπόν, αυτά. Πρέπει τώρα να σας αφήσω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί τη Μελίνα Ασλανίδου να ερμηνεύει «Τι σου κάνα και πίνεις».
1: Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν, αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν «Ελληνικός 93,2».
2: Καλημέρα Αναστασία.
3: Καλημέρα.
2: Σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά, πού ακριβώς βρίσκεσαι?
3: Στο σπίτι, δεν δουλεύω σήμερα.
2: Α, έχεις το ρεπό σου. Μπορεί να είναι και η τυχερή σου μέρα, ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
3: Κάτι υποπτεύομαι.
2: Εγώ λέω επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη. Πες μου τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και του Ελληνικού 93,2.
3: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει το 1000 ευρώ.
2: Το σύμπαν σε άκουσε. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, Αναστασία.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο, κάθε φορά είναι τεράστια η χαρά.
1: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρη συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός932.gr.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
5: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Ελληνικός 93,2.
6: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
7: Μπορεί να τρέξει.
8: Παίζει να βγει και πρώτος.
6: Μπράβο, πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
8: Ενισχυτικό και φυσικό.
6: Οστεομούβ.
9: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
10: Από τη Natural Factors.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Μόνος του. Κάντο. Μόνος σου είσαι. Μόνος σου.
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Ε, τι ε!
12: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
12: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
14: Γεια.
15: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα.
14: Ναι. Κάποια προτίμηση?
15: Τι είναι αυτή η ραμόρα, πώς τη λένε? Εκείνοι που είναι στη διαφήμιση, η παρέα, που γελάνε. Που πίνουνε μπύρα, που τσουγκρίζουνε, όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι. Αυτή την πείρα! Κατάλαβες!
1: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
15: Με τον αφρό που πέφτει, ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
14: Να βάλω ένα κρασάκι.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Κατσιμίχα.
1: Βοήθεια Χριστιανή, κοντεύω να φλιπάρω. Ζηλεύω ποιον της μιλά και όποιον την κοιτάει.
0: Παίζει Pix Lux.
1: Πούλαμε λοιπόν στο ξαναλέω. Πούλαμε για λίγη σιγουριά.
0: Παίζει και Μέλισσες.
1: Γιατί έχω μια μονάχικη καρδιά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Μέλισσα καρδιά, Μέλισσα και Χρυσός Μάστορας εδώ στον Ελληνικό 93,2 κοντά μας η Κοσμοτέ. Το Box Delivery App τα σπάει. Τρως, πίνεις, ψωνίζεις και μαζεύεις πόντους σε κάθε μα κάθε παραγγελία που τα κάνεις έκπτωση σε κάθε επόμενη και βρίσκεις χιλιάδες προσφορές στα πιο αγαπημένα καταστήματα. Πιο κερδισμένος γίνεται, δεν γίνεται. Πάμε τώρα στη Γιωτανέγκα και το δίκιο μου Θέμης Καραμουρατίδη στη μουσική, Οδυσσέας Ιωάννου στους στίχους.

0: ευχαριστούμε τη Γιώτα Νέγκα. Το δίκαιο μου εδώ στον Ελληνικό 93,2. Έρχονται και διαγωνισμοί, γι' αυτό να έχετε το νου σας. Τώρα θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο. Αλλά όταν επιστρέψουμε, θα ακούσουμε μαζί και θα χορέψουμε Διονύση Αβόπουλο. Ας κρατήσουν οι χοροί. Μείνετε κοντά μας.
1: Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Το soundtrack για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Μοναδικό αφιέρωμα στον σπουδαίο τραγουδοποιό και τη φωνή που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά.
2: Για πολύ,
3: για πολύ,
2: ποια χώρα,
3: για πολύ.
1: Συμμετέχουν Διονύσης Τσακνής, Πάνος Μουζουράκης, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου, Steve Tesser, Special Guest, ο Γιώργος Μαργαρίτης.
4: Πεθαίνω για σένα. Κι ας είσαι απάτη.
1: Το soundtrack του Ελληνικού για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα.
5: Και τι ζητάω.
1: Διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ελληνικός 93,2. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
6: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση, του Βασίλη Κατσικονούρη. Τελευταίες παραστάσεις, 26 Μαΐου. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολεμική Ελλάδα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12 μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία που αγγίζει πληγές του χθες και του σήμερα.
7: Τελευταίες παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, 26 Μαΐου. more.com.
8: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
9: Μια ανάσα μετά τις 2 και εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαπφό Ματσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
8: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα καλύτερα μας χρόνια.
1: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα ψώνιο και δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς.

Κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτεί.

Σε μια μέρα, κυρίες και κύριοι, Γιώργος Δημητριάδης εδώ στον Ελληνικό 93,2. Έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα εκπομπής μας. Μετράμε 11 λεπτά μετά τις 2. Από Φώμα Τσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 κοντά σας. Αυτό κάνουμε κάθε μεσημέρι. Τα μεσημέρια μας ανήκουν στη μουσική. Συνεχίζεται και η επικοινωνία μας. Σας ευχαριστώ πολύ, πολύ για τα συγκινητικά, υπέροχα μηνύματά σας. 6984-932-932 συνεχίζεται η επικοινωνία μας. Κοντά μας η Κοσμοτέ. Να πας ταξίδι στη Βουδαπέστη, ωραία εμπειρία. Να δεις το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League από κοντά. Τρομερή εμπειρία. Όμως και ταξίδι και τελικός, ανεπανάληπτο αλλά και εφικτό. Γιατί με την Κοσμοτέ TV μπορείς να κερδίσεις ένα μοναδικό ταξίδι για δύο για τον μεγάλο τελικό στη Βουδαπέστη και να είσαι εκεί που χτυπάει η καρδιά του ποδοσφαίρου. Μπες στο Κοσμοτέ Telecom App στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε μια εμπειρία που δεν έχει προηγούμενο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επιστροφή στη μουσική μας, έρχεται ο Γιάννης Πλούταρχος. Καμιά δεν μοιάζει με σένα, μάτια μου.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Γι' αυτό έγινε ο κόσμος μάτια μου, για να συναντήσω με την υπογραφή του Κώστα Λιβαδά, που εμπνεύστηκε από ένα στίχο του Τάσου Λιβαδίδου, του υπέροχου Τάσου Λιβαδίτη. Μανώλη Γλυδάκη, φοβερή ερμηνεία, εδώ στον Ελληνικό 93,2, κοντά μας η Κοσμοτέ. Τι έχει γίνει φέτος με τα μυρμήγκια και τα πετούμενα? Αν είστε κι εσείς όπως εγώ, που τεινάζομαι σαν ένα ελαττήριο αν δω κάτι να κινείται, κάντε την εξής φανταστική κίνηση. 11888 και θα βρείτε προσφορά πεντόμωσης μόνο με 28 ευρώ. Και το καλύτερο, για επίγουσες εργασίες, όποια ώρα και στιγμή, μπαίνεις στο 11888.gr, πατάς στις επίγουσες εργασίες, βάζεις τα στοιχεία σου, σε καλούν μετά από λίγο, έρχεται το τεχνικό σου σπίτι. Ωραίο! Μπες και εσύ στο 11888.gr και δες όλες τις εκπληκτικές προσφορές αυτού του μήνα. Και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο της, κατά τμήματα αυξημένη κίνηση σε Συγκρού, Κηφισίας, Αλεξάνδρας. Πυκνή ροή και στον Κηφισό.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Θάλασσες θα φτιάξω μόνο από το γαλάζιο που κοιτά.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρο να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους

0: Κάναμε την ολιγόλεπτη μας συνεδρία και σήμερα φύγε Χάρης Αλεξίου και Λέξη εδώ στον Ελληνικό 93,2 και πάμε τώρα στο διαγωνισμό μας. Ο Ελληνικό σας προσκαλεί στην αβάν-πρεμιέρα της ταινίας «Για σένα» αυτή τη Δευτέρα, 11 Μαΐου στις 8 το βράδυ στον Δαναό. Η νέα δραματική ταινία του βραβευμένου Ιταλού σκηνοθέτη Αλεσάντρο Αρονάντιο, που πραγματεύεται την νόσο του Αλτσχάιμερ και βασίζεται σε αληθινά γεγονότα, σε μια πρώτη προβολή αποκλειστικά για σας. Αυτή τη Δευτέρα, 11 Μαΐου στις 8 το βράδυ στον Δαναό, μια εκπληκτική ταινία βασισμένη σε αληθινά γεγονότα. Αν θέλετε να είστε εκεί, στείλτε τώρα το μήνυμά σας γράφοντας Δαναός, όνομα τεπώνυμο και αποστολή στο 6984-932-932. Δαναός, όνομα τεπώνυμο και αποστολή στο Viber του Ελληνικού 6984-932-932. Καλή επιτυχία. Τώρα θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο, αλλά όταν θα επιστρέψουμε, θα ακούσουμε μαζί Γιάννη Κότσιρα και ένα τραγούδι που ξέρω ότι αγαπάτε πολύ κι εσείς τα ήσυχα βράδια.
1: Υπάρχουν κάποια ευχαριστώ που δεν τα λες ποτέ. Ήρθε η στιγμή να το κάνεις. Την Κυριακή 10 Μαΐου, τη γιορτή της μητέρας, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Πολίτης Group ενώνουν τις δυνάμεις τους και δίνουν χώρο στο πιο αληθινό ευχαριστώ. Ο ραδιοφωνικός αέρας του Ελληνικού 93,2 ανοίγει για να ακουστούν όσα δεν λέγονται εύκολα. Μπες τώρα στο ελληνικός932.gr και πες το δικό σου ευχαριστώ στη μαμά σου. Γιατί κάποια σ' αγαπώ δεν είναι για να μένουν σιωπηλά.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Ελληνικός 93,2.
3: Πάμε!
4: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο πατέρα σου!
4: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
4: Osteomove.
7: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
8: Από τη Natural Factors.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε!
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
11: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Καλοκαίρι ήρθε. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι. Ιρλανδία, Σκωτία για πράσινα τοπία. Βαρκελόνη ή Παρίσι για vibes. Κυανίακτη και χώρες Βαλτικής για μοναδικές εικόνες. Destinations by Zorpidis Travel Athens. Διάλεξε mood και φύγαμε. Με 40 χρόνια εμπειρίας, οργανωμένα ταξίδια υψηλής ποιότητας και 12 άτοκες δόσεις για να φεύγεις πιο εύκολα. Στο athenspavlazorpidis.gr και κλείσε το ταξίδι σου. Zorpidis Travel Athens. Ένα ταξίδι για τον καθένα.
13: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebepavlasa.gr.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Ακόμα κι αν φύγεις για το γύρο του κόσμου, θα είσαι πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2 και πάμε σε μία ακόμη γραμμή για να δούμε αν θα κερδίσει ο ακροατής ή η ακροάτριά μας ένα από τα πολλά δώρα συνολικής αξίας 50.000 ευρώ και μία θέση στην κλήρωση για τα 1.000 ευρώ στο τέλος του μήνα.
1: Παρακαλώ.
0: Άννα, καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
0: Παίζει Νταλάρας, παίζει Παπακοσταντίνου, παίζει και Μάστορας. Τι παίζει?
1: Ελληνικός 93,2.
0: Μπράβο, Άννα μου. Μόλις κέρδισες τρεις τίτλους βιβλίων της Μέλι Ρόμπινς από τις εκδόσεις Διόπτρα και τη θέση σου στην κλήρωση για τα 1.000 ευρώ σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιώς στο τέλος του μήνα. Συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και το καλύτερο δώρο μου κάνατε.
0: Α, πολύ χαίρομαι.
1: Καλή συνέχεια, να είστε καλά.
0: Γεια σου, Άννα μου. Γεια.

0: πολύ ωραία συνάντηση και αυτή, ο Θοδωρής Κοντονιάς, Γιώργος Νταλάρας, στα κλειδιά εδώ στον Ελληνικό 93,2. Μεσημέρι Παρασκευής, 8 Μαΐου, μια μέρα σαν και αυτή το 1880, φεύγει από τη ζωή ο σπουδαίος Γάλλος συγγραφέας Γκιουστάβ Φλομπέρ. Ο Φλομπέρ έλεγε το εξής: οι πιο ένδοξες στιγμές της ζωής δεν είναι λεγόμενες μέρες επιτυχίες, αλλά περισσότερο οι μέρες εκείνες που μετά από απόρριψη και απελπισία αισθάνεσαι να μεγαλώνει μέσα σου η θέληση για ζωή και η υπόσχεση για μελλοντικά επιτεύγματα. Αυτά λοιπόν είχε πει, έγραψε ο Φλομπέρ. Εμείς τώρα θα πρέπει να επιστρέψουμε στη μουσική μας. Θα σας αφήσω για λίγο, για πάρα πολύ λίγο όμως. Αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί και θα τραγουδήσουμε Μαρίζα Ρίζου και Σωτηρία της Ψυχής.
1: Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Το soundtrack για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Μοναδικό αφιέρωμα στον σπουδαίο τραγουδοποιό και τη φωνή που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά. Συμμετέχουν Διονύσης Τσακνής, Πάνος Μουζουράκης, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου, Steve Tesser, Special Guest, ο Γιώργος Μαργαρίτης.
2: Πεθαίνω για σένα.
1: Το soundtrack του Ελληνικού για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Ελληνικός 93,2.
5: Έμεινε ένας.
6: Εγώ είμαι!
5: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο. Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα. Και εκεί.
7: Και εκεί!
8: Okay.
9: Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
10: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
1: Καθρέφτης. Η αγάπη που δίνεις χτίζει δεσμούς. Σε φέρνει κοντά με τους άλλους. Αλλά η αγάπη που λαμβάνεις χτίζει εσένα. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Στο σπίτι. Στη δουλειά. Στο αυτοκίνητο.
0: Λίγες ανάσες μετά τις 3 και εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαπφό Ματσιόρι στο μικρόφωνο κοντά σας μέχρι τις 4.
1: Ελληνικός 93,2.
11: Παίζει τα τραγούδια μας.
12: Μια παραλία ερημική.

πάρει το κύμα και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχή.

βρίσκω την άκρη πουθενά και παίζω μου τι να κάνω. Έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο.

αγαπημένο φιλαράκι, Σοφία Βόσο εδώ στον Ελληνικό 93,2. Έχουμε μπει στην τρίτη και τελευταία ώρα εκπομπή μα. Μετράμε 13 λεπτά μετά τι 3. Σαπ Φόματ Σιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τι 4 κοντά σα. Κοντά μα η Κοσμοτέ. Ανοίγει παράθυρα για να μπει αέρα και τελικά μπαίνει όλη η γύρη και η σκόνη μέσα στο σπίτι. Αν σκέφτεστε καθαρισμό σε στρώματα και καναπέδε, να σα πω ότι στο 11888 για όλα μπορείτε να βρείτε πλήρη οικολογικό καθαρισμό και απολύμανση σε καναπέδε και στρώματα από 25 ευρώ. Ασφαλή για οικογένεια και κατοικίδια. Κλείνει online ραντεβού σε 2 μόλι λεπτά. Βλέπει αξιολογήσει και νιώθει σιγουριά για την επιλογή σου. Μπε και εσύ στο 11888.gr και δε όλε τι προσφορέ του μήνα. Κλείσε το ραντεβού σου με τους επαγγελματίες που όλο να βάλεις και θα με θυμηθείς. Είναι σαν να έχεις ένα προσωπικό βοηθό για ό,τι χρειαστείς. Επιστροφή στη μουσική μας και έρχεται η Νατάσα Θοδωρίδου και Χαρτοπόλεμος. Συνεχίζεται και η επικοινωνία μας, έρχεται και διαγωνισμός, γι' αυτό να έχετε το νου σας.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο, κατά τμήματα αυξημένη κίνηση Κηφισίας Αλεξάνδρας, πυκνή ροή στον Κηφισό.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Οι αγάπες πάντα φεύγουνε, οι φίλοι όλα τα δέχουνε, αϊδέ.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Κι αν σε θέλω κι αν με θέλεις τίποτα δεν βγαίνει.
0: Παίζει και Μαζονάκη.
3: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Όταν έχω εσένα και Δημήτρης Μητροπάνος εδώ στον Ελληνικό 93,2, Σαπφό Ματσιόρη στο μικρόφωνο. Και πάμε στον δεύτερο διαγωνισμό μας, 30 χρόνια Χρήστος Τιβαίος, την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 στο Θέατρο Βράχων με Ελίνα Μερκούρη. Αν θέλετε να είστε εκεί, στείλτε τώρα το μήνυμά σας και διεκδικήστε διπλές προσκλήσεις, γράφοντας Τιβαίος, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 6984-932-932. Μαζί του Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Ρίτα Ντονοπούλου και Οδυσσέας Ιωάννου. Τιβαίος λοιπόν, και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο Viber του Ελληνικού 6984-932-932. Τώρα σας αφήνω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί Χάρης Αλεξίου και Απόψε Θέλω Να Πιω.
1: Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν, αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν Ελληνικός 93,2.
2: Καλημέρα Αναστασία.
3: Καλημέρα.
2: Σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά, πού ακριβώς βρίσκεσαι?
3: Στο σπίτι, δεν δουλεύω σήμερα.
2: Α, έχεις το ρεπό σου. Μπορεί να είναι και η τυχερή σου μέρα, ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
3: Κάτι υποπτεύομαι.
2: Εγώ λέω, επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη, πες μου τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και του Ελληνικού 93,2.
3: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει το 1000 ευρώ.
2: Το σύμπαν σε άκουσε, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια Αναστασία.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο. Κάθε φορά είναι τεράστια η χαρά.
1: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρη συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός932.gr.
4: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
1: Ελληνικός 93,2.
5: Πάμε!
6: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
7: Μπορεί να τρέξει.
8: Παίζει να βγει και πρώτος.
7: Μπράβο πατέρα σου!
6: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
8: Ενισχυτικό και φυσικό.
7: Osteomove.
9: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
10: Από την Natural Factors.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Μπαχαρικά Καγιά. Ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο γήινος τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
13: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
14: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές ώρα του μαθήματος.
15: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είμαι για το happy hour.
14: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
16: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
17: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
18: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση, του Βασίλη Κατσικονούρη. Τελευταίες παραστάσεις, 26 Μαΐου. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολεμική Ελλάδα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12 μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία που αγγίζει πληγές του χθες και του σήμερα.
19: Τελευταίες παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, 26 Μαΐου. more.com.

Γιάννης Μιλιώκας, Αφροδίτη Μάνου, Ροζ, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος εκπομπής μας. Ο Διονύσης Καστόρας είναι ήδη στο στούντιο και πάμε να ακούσουμε τη Μαρινά Σπανού και Ταξίδι.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Μαρίνα Σπανού και ταξίδι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που μείνατε κοντά μας. Εύχομαι και ελπίζω να ομορφήναμε, να γλυκάναμε έστω και μια στιγμή σας. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2, γιατί ακολουθεί ο ένας και μοναδικός Διονύσης Καστόρας. Εμείς θα τα πούμε και πάλι τη Δευτέρα λίγο μετά τη μία. Έως τότε να έχετε ένα υπέροχο βράδυ Παρασκευής, να περάσετε πολύ όμορφα το Σαββατοκύριακο, να είστε καλά, βαστάτε γερά από τις Απφόματσιόρι, για και χαρά σας.
2: Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν, αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν
3: Ελληνικός 93,2.
4: Καλημέρα Αναστασία.
5: Καλημέρα.
4: Σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά, πού ακριβώς βρίσκεσαι?
5: Στο σπίτι, δεν δουλεύω σήμερα.
4: Α, έχεις το ρεπό σου. Μπορεί να είναι και η τυχερή σου μέρα, ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
5: Κάτι υποπτεύομαι.
4: Εγώ λέω, επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη, πες μου τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και του Ελληνικού 93,2.
5: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει το 1000 ευρώ.
4: Το σύμπαν σε άκουσε, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια Αναστασία.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο, κάθε φορά είναι τεράστια η χαρά.
2: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρη συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός932.gr.
4: Και εκεί.
6: Και εκεί.
7: Και εκεί. Σωστά. Βουλτά ενέργεια.
8: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Ελληνικός 93,2.
10: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
12: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
11: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
4: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
5: Να είμαστε και πάλι εδώ, απογευματάκι Παρασκευή, στον Ελληνικό 93,2. Στην παρέα σας μέχρι τις 7, ο Διονύσης Καστόρας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε.
4: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.

Με τη Δήμητρα Γαλάνια τραγουδά για τις απουσίες. Δεν είσαι εδώ. Σε μουσική Στέφανου Κορκολή και στίχους Παρασκευά Καρασόλου. Ξεκινάμε αυτό το απογευματινό μας ταξίδι στον ελληνικό 93,2. Πιστεύω να είστε έτοιμοι να ταξιδέψουμε μαζί, να πάμε όπου μας πάει η μουσική. Και είναι σίγουρο ότι ξέρει ότι μας πηγαίνει στους καλύτερους προορισμούς. Μαζί θα θυμηθούμε, μαζί θα τραγουδήσουμε, μαζί θα κάνουμε έτσι αυτό το ταξίδι στο χρόνο και στα συναισθήματά μας. Είμαι ο Διονύσης Καστόρας, μέχρι τις 7 εδώ στον ελληνικό 93,2 και να ευχαριστώ ήδη για τα πρώτα σας μηνύματα που περιμένετε να ξεκινήσει αυτή η απογευματινή κοινή μας βόλτα. Θέλω να πιστεύω ότι είστε όλοι καλά, είναι Παρασκευή, βοηθάει κάπως παρά τον καιρό. Α, να πω ότι φεύγοντας από το σπίτι με έπιασε και μια βροχή, λασποβροχή για την ακρίβεια, και έτσι ψιλοβράχηκα κι εγώ, αλλά ήταν μόνο για λίγο, ίσα ίσα να μας δροσίσει. Καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε.

Ένα Τούρκο στο Παρίσι και η Λαβρέτζ Μαχαιρίτσα στον Ελληνικό 93,2 και βρίσκω την ευκαιρία να σας θυμίσω ότι στο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube υπάρχει ήδη, είναι διαθέσιμο το νέο επεισόδιο από τα soundtracks του Ελληνικού, αυτό που είναι αφιερωμένο στον αξέχαστο Λαβρέντι Μαχαιρίτσα. Θα δείτε και θα απολαύσετε τον Διονύση Τσακνή, τον Πάνο Μουζουράκη, τα Κίτρινα Ποδήλατα, τη Μιρέλα Πάχου, το Στίβ Τεσέρ και βέβαια και τον Γιώργο Μαργαρίτη να τραγουδούν μοναδικά με το δικό του τρόπο τραγούδια του Λαβρέντι, ένα δυνατό soundtrack με δυνατές ερμηνείες και προσωπικές ιστορίες. Στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube, εκεί θα το βρείτε. Μπορείτε να κάνετε βέβαια και την εγγραφή σας. Και πάμε τώρα στους δρόμους της Αθήνας να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει αυτό το απόγευμα της Παρασκευής. Λοιπόν, σκούρα τα βλέπω τα πράγματα στο κατακόκκινο. Δηλαδή, κατεβαίνοντας στον Κηφισό, να ξέρετε ότι μετά την Κηφισιά και εκεί στη Μεταμόρφωση θα συναντήσετε ένα δυνατό μποτιλιάρισμα. Τμηματικά και στην άνοδο έχει πολύ πυκνή ροή σε κάποια σημεία ο Κηφισός. Κηφισίας, Μεσογείων, Κατεχάκη με αρκετές καθυστερήσεις, όπως και η Αττική Οδός. Το κέντρο της Αθήνας με πολλά μποτιλιαρίσματα και η Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Αρδιτού, η Βασιλή Σοφίας, ο Καρέας με κίνηση, η Ηλιουπόλεως, η παραλιακή εκεί στον Άλυμο, το λιμάνι του Πειραιά. Θέλει υπομονή, αλλά είναι Παρασκευή. Θέλει υπομονή, αλλά είναι Παρασκευή.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Χάρης Αλεξίου, Χρήστος Μάστορας, εσύ με ξέρεις πιο πολύ και όλοι ξέρουμε, αν και δεν το παραδεχόμαστε τις περισσότερες φορές, ότι αυτή που μας γνωρίζει, που μας ξέρει πιο πολύ από όλους, είναι η μητέρα μας, η μάνα, η μαμά. Και μεθαύριο Κυριακή, δεύτερη Κυριακή του Μάη, γιορτάζει. Και η μέρα αυτή είναι μια καλή ευκαιρία για όλους μας και όλες να ανοίξουμε την καρδιά μας και να πούμε αυτά που πολλές φορές δεν τολμούμε να τα πούμε, δεν θέλουμε να τα πούμε ή τα αφήνουμε για αύριο, όπως κάνουμε συνήθως. Λοιπόν, ο Ελληνικός 3,2 σας δίνει την ευκαιρία αυτή την Κυριακή, η μέρα της γιορτής της μητέρας, να ανοίξει την καρδιά σας και να στείλει το μήνυμά σας μέσα από τον αέρα του Ελληνικού. Ένα αγαπώ, μία συγγνώμη, ένα ευχαριστώ ή ό,τι άλλο θέλετε εσείς, μπορείτε να το στείλετε κατευθείαν στην καρδιά της μητέρας σας. Μπείτε τώρα στο ελληνικός932.gr, συμπληρώστε τη φόρμα που θα βρείτε εκεί, γράψτε το μήνυμά σας και την Κυριακή που μας έρχεται ακούστε το στον αέρα του Ελληνικού 93,2. Εδώ που θα ακούσουμε μόλις επιστρέψουμε τη Γλυκερία να τραγουδά «Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου».
1: Ελληνικός 93,2.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
7: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
8: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
9: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
7: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
10: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου? Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.

Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι. Παίζει Ζουγανέλη.
1: Και μπερδεύτηκα και σε μπέρδεψα και έχω κι άλλα να δείξω.
0: Παίζει και Βύση.
2: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούτε ελληνικό 93,2 στο μικρόφωνο Διονύσης Καστόρας και έχουμε συμπληρώσει ήδη την πρώτη ώρα μαζί για αυτό το απόγευμα της Παρασκευής. Και μόλις επιστρέψουμε την επόμενη ώρα, θα θυμηθούμε τους Φατμέ και θα τραγουδήσουμε μαζί και Δημήτρη Μητροπάνο και Νατάσα Μποφίλιου. Μείνετε εδώ.
1: Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Το soundtrack για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Μοναδικό αφιέρωμα στον σπουδαίο τραγουδοποιό και τη φωνή που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά. Συμμετέχουν Διονύσης Τσακνής, Πάνος Μουζουράκης, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου, Steve Tesser, Special Guest, ο Γιώργος Μαργαρίτης.
2: Πεθαίνω για σένα.
1: Το soundtrack του ελληνικού για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι του ελληνικού στο YouTube.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Πάμε!
6: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
7: Μπορεί να τρέξει.
8: Παίζει να βγει και πρώτος.
7: Μπράβο, πατέρα σου!
6: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
8: Ενισχυτικό και φυσικό.
9: Osteomove. Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Και εκεί.
12: Και εκεί.
13: Και εκεί. Σύστα. We have an idea.
14: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε.
15: Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
16: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
17: Καλημέρα σας.
18: Γεια σας. Ένα άρωμα θα ήθελα.
17: Κάτι συγκεκριμένο?
18: Α, είναι ένα καινούριο. Το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό. Που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο. Που την κοιτάζουν όλοι. Που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα. Αυτό το άρωμα.
19: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού. Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες. Για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
18: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
20: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή. Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το mini electric bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά mini Aceman και mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
21: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Εδώ είμαστε όλοι μια παρέα στον ελληνικό 3,2. Εσείς και ο Διονύσης Καστόρας. Μέχρι τις 7 μαζί. Καλησπέρα σε όλους.
21: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Με Νίκος Πορτοκάλογλου και Πάνω από τα Σύννεφα. Το 1988 κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι και ήταν στο άλμπουμ Ταξίδι των Φατμέ, με τη φωνή του Νίκου Πορτοκάλογλου, όπως τώρα μόλις το ακούσαμε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Θα το μοιραστώ μαζί σας. Αυτό το τραγούδι έχει για μένα πολλές εικόνες από το στρατό, και αυτό γιατί κάποια απογεύματα το ακούγαμε στο στρατόπεδο περιμένοντας το χαρτί της εξόδου, και όταν ερχόταν αυτό το χαρτί με την υπογραφή για να πάρουμε έξοδο, πραγματικά πετούσαμε πάνω από τα σύννεφα. Και βέβαια λίγο μετά είχαμε και την προσγείωση, καθόλου ομαλή. Εδώ στον Ελληνικό 93,2 είμαστε, και έχω κάτι τώρα που μπορεί να σας ενδιαφέρει πραγματικά, ειδικά αν έχετε μια επιχείρηση ή είστε ελεύθεροι επαγγελματίες. Έχετε ακούσει, φαντάζομαι, ότι η ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου γίνεται πλέον υποχρεωτική από την ΑΔΕ. Έχετε επίσης ακούσει ότι το ES1 Go της Endersoft One είναι η πιο εύχρηστη και αξιόπιστη λύση της αγοράς. Και αυτό γιατί το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή σε ΑΔΕ, αλλά και στους πελάτες σου, ενημερώνοντας ταυτόχρονα και το λογιστή. Έχει και AI που τα κάνει όλα πιο εύκολα. Μπορείς λοιπόν να προλάβεις τώρα έκπτωση 30% και επιπλέον δωρεάν για ένα ολόκληρο χρόνο η υπηρεσία παρόχου. Μπες στο ES1Go.gr για να μάθεις περισσότερα.

ακούς ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Πάνος Μουζουράκης.

ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους στίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα

κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά.

Όχι, δεν μπορώ να μη σχολιάσω την ερμηνεία του Πάνου Μουζουράκη στο υπέροχο αυτό τραγούδι του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Τι σας έλεγα νωρίτερα, δυνατές ερμηνείες, συγκλονιστικές ερμηνείες στο τρίτο soundtrack του ελληνικού στο κανάλι μας στο YouTube, αφιερωμένο στο Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Εκεί θα ακούσετε και το Διονύση Τσακνή, το ξαναλέω, και το Πάνο Μουζουράκη, τα κίτρινα ποδήλατα, τη Μιρέλα Πάχου, το Steve Tesser και βέβαια και το Γιώργο Μαργαρίτη. Γι' αυτό κάντε την εγγραφή σας στο κανάλι του ελληνικού στο YouTube και απολαύστε αυτό το μοναδικό soundtrack αφιέρωμα στο Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Και βέβαια και το Γιώργο Μαργαρίτη, γι' αυτό κάντε την εγγραφή σας στο κανάλι του ελληνικού στο YouTube και απολαύστε αυτό το μοναδικό soundtrack αφιέρωμα στο Λαβρέντη Μαχαιρίτσα.

0: Μπράβο ρε κοπέλια, μπράβο.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει Κατσιμίχα.
2: Βοήθεια χριστιανή, κοντεύω να φλιπάρω. Ζηλεύω ποιον της μιλά και όποιον την κοιτάει.
1: Παίζει Pix Lux.
2: Πουλάμε λοιπόν στο ξαναλέω. Πουλάμε για λίγη σιγουριά.
1: Παίζει και μέλισσες.
2: Γιατί έχω μια μονάχικη καρδιά. Σκοτάδι και ερημιά.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Τραγαλάνη, δύο μέρες μόνο εδώ στον Ελληνικό, 93,2. Εδώ που κάνουμε το απόγευμα και αυτό το απόγευμα δικό μας, στο μικρόφωνο ο Διονύσης Καστόρας. Σαββατοκύριακο έχουμε μπροστά μας και θέλω να ξέρετε ότι όσοι πρόκειται να κυκλοφορήσετε στους δρόμους γενικά της Αττικής αύριο, αλλά και του Δήμου Αθηναίων, θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω του ποδηλατικού γύρου της Ελλάδος. Οπότε και το Σάββατο και την Κυριακή σε πάρα πολλούς δρόμους της Αττικής, δεν θα τους πω τώρα, θα ξημερώσουμε, υπάρχουν ρυθμίσεις. Οπότε να είστε προετοιμασμένοι ότι μπορεί και να ταλαιπωρηθείτε λίγο στους δρόμους της Αττικής και γενικά και του Δήμου Αθηναίων κάποιες ώρες. Λοιπόν, εγώ τώρα θα πρέπει να φύγω, γιατί ήρθε η στιγμή να κάνω το τηλέφωνο της ημέρας, σε πολύ λίγο. Θα καλέσω λοιπόν κάποιον ή κάποια από εσάς. Θα σας ρωτήσω, όπως ξέρετε, τι παίζει. Και νομίζω έχετε μάθει πια την απάντηση. Πρέπει να πείτε Ελληνικός 93,2. Θα κερδίσετε το δώρο της ημέρας αμέσως και θα μπείτε και στην κλήρωση για 1000 ευρώ στο τέλος του μήνα. Φεύγω για το τηλέφωνο και επιστρέφουμε μαζί με Αλκίνο Ιωαννίδη.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει τον Χρήστο Θηβαίο σε μια μεγάλη επετειακή συναυλία. 30 χρόνια μέρες αδέσποτες.
2: Μέρες αδέσποτες.
1: Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Ο Χρήστος Θηβαίος γιορτάζει τα 30 του χρόνια από την πρώτη του δισκογραφική παρουσία το 1996 με τους Συνήθεις Υπόπτους και τον δίσκο Μέρες Αδέσποτες έως και σήμερα.
2: Το πιο μακρύ ταξίδι μου, εσύ.
1: Συμμετέχουν Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Ρίτα Αντωνοπούλου και ο Οδυσσέας Ιωάννου.
2: Για τον κόσμο που μισείς, δεν είμαι άλλο.
1: Χρήστος Θηβαίος, 30 χρόνια μέρες αδέσποτες. Για διπλές προσκλήσεις, συντονιστείτε σε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2.
3: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
3: Έμεινε ένας. Τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
4: Νιώθω λίγο περίεργα.
3: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
6: Αχα.
5: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
6: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: διγενείς.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι.

τι θέλεις να σου πω. Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα.

Θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουνε πολλά.

0: Εδώ είμαστε μαζί στον Ελληνικό 3,2 και ήρθε η στιγμή για το τηλέφωνο της ημέρας. Τώρα θα καλέσω κάποιον ή κάποια από εσάς για να ρωτήσω τι παίζει. Και αν μου απαντήσετε Ελληνικός 93,2, κερδίζετε το δώρο της ημέρας και μπαίνετε και στην κλήρωση για 1000 ευρώ στο τέλος του μήνα.
1: Παρακαλώ.
0: Γεια σου, Ελένη.
1: Γεια σου.
0: Παίζει Κανά, παίζει Νέγκα, παίζει και Θεοδωρίδου. Τι παίζει, Ελένη μου?
1: Ελληνικός 93,2.
0: Μπράβο, Ελένη μου. Έχεις κερδίσει μία δωροεπιταγή από την Γκαλερίδε Ποτέ και μπαίνεις και στην κλήρωση για 1000 ευρώ σε prepaid card από την Τράπεζα Πειραιώς στο τέλος Μαΐου.
1: Τέλος Μαΐου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εμείς να είσαι καλά. Γεια σου, Ελένη.
1: Γεια σας, γεια σας.
2: Υπάρχουν κάποια ευχαριστώ που δεν τα λες ποτέ. Ήρθε η στιγμή να το κάνεις. Κυριακή 10 Μαΐου, τη γιορτή της μητέρας, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Πολίτης Group ενώνουν τις δυνάμεις τους και δίνουν χώρο στο πιο αληθινό ευχαριστώ. Ο ραδιοφωνικός αέρας του Ελληνικού 93,2 ανοίγει για να ακουστούν όσα δεν λέγονται εύκολα. Μπες τώρα στο ελληνικός932.gr και πες το δικό σου ευχαριστώ στη μαμά σου. Γιατί κάποια σ' αγαπώ δεν είναι για να μένουν σιωπηλά.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
8: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
7: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
6: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
7: Όπου και να είστε, ελληνικό σε 3,2 και κάθε απόγευμα 4-7 μαζί στην παρέα σας ο Διονύσης Καστόρας. Καλησπέρα και πάλι.
6: Ελληνικός 93,2. Παίζει

Δημήτρης Μητροπάνος και Ρόζα εδώ στον Ελληνικό 93,2 από το άλμπουμ που έγραψε ιστορία στο αιώνα τη Μπαράγκα σε μουσική Θάνου Μικρούτσικου και ποιήση Άλκη Αλκαίου. Το 1996 γνωρίσαμε τη Ρόζα, είχε γεννηθεί όμως 20 χρόνια πριν, το 1976, τότε ο Άλκης Αλκαίος είχε γράψει το ποίημα και μάλιστα το είχε δώσει και στον Θάνο Μικρούτσικο, ο οποίος και το είχε μελοποιήσει και το είχε ηχογραφήσει και πρόχειρα, αλλά η Ρόζα ξύπνησε και την αγαπήσαμε 20 χρόνια μετά, το 1996. Είσαι στον Ελληνικό 93,2, είμαι ο Διονύσης Καστόρας, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7 και μείνετε εδώ στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Για άλλα, να πάμε και πάλι τη βόλτα μας στους δρόμους της Αθήνας. Καθυστερήσει αρκετές και στα δύο ρεύματα βλέπω εδώ στο Κηφισό, αλλά και στην Αττική Οδό. Κατεβαίνοντας μάλιστα από το Κηφισό, εκεί στη Μεταμόρφωση έχει και ποτηλιάρισμα αρκετά δυνατό. Κάπως έτσι είναι και οι δρόμοι στο κέντρο της πόλης. Η Συγκρού προς το κέντρο, η Βασιλή Σοφίας, η Αρδιτού, η Αλεξάνδρας, η Βασιλέως Κωνσταντίνου με αρκετή κίνηση, ο Καρέας, η Λιουπόλιος, η παραλιακή το λιμάνι του Πειραιά και η Λεωφόρος Αθηνών και προς την έξοδο προς Ελευσίνα αλλά και από το Περιστέρι προς το κέντρο της πόλης. Α, βλέπω και την Κηφισία σφαιριά, την είπα, δεν θυμάμαι, την είπα, την λέω πάντως τώρα. Κίνηση και στα δύο ρεύματα αυτό το απόγευμα της Παρασκευής.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
0: Παίζει Ιωαννίδη.
2: Στην άγορα του Αλκαλίλη θα πουλάνε τα δυο σου χείλη, δυο περιουσίες κι άλλη μια.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
3: Να ήταν η αγάπη σαν νερό που δεν τελειώνει, όλες οι θάλασσες μαζί.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ρεναμόρφη και όταν σου χορεύω, από το 2017 το τραγούδι αυτό, σε στίχους Φίβου Δηληβοριά και μουσική του Άγγελου Μπαλταγιάννη, τότε που η Ρεναμόρφη είχε ξεκινήσει με το όνομα Σούλη Ανατολή, αν θυμάστε. Είμαστε εδώ στον Ελληνικό 3,2, στο μικρόφωνο Διονύσης Καστόρας, και θέλω να σας θυμίσω ότι τη Δευτέρα που μας έρχεται, 11 του μήνα, 8 το βράδυ, έχουμε πρεμιέρα στον κινηματογράφο Δαναό. Και είστε καλεσμένοι σε αυτή την avant-premiere της νέας δραματικής ταινίας του βραβευμένου Ιταλού σκηνοθέτη Αλεσάντρο Αρονάντιο, μια ταινία που πραγματεύεται την νόσο του Αλτσχάιμερ και βασίζεται σε αληθινά γεγονότα, και αυτή η πρώτη προβολή είναι αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού 93,2. Είναι μια συγκινητική, βαθιά ανθρώπινη και γλυκιά ταινία για την αγάπη και τη ζωή, και με καταστάσεις που πολλοί άνθρωποι έχουν ζήσει μέσα από τις οικογένειές τους και όχι μόνο, και βασισμένη σε αληθινά γεγονότα, όπως είπα. Αν θέλετε να τη δείτε κι εσείς μαζί μας, πρώτοι από όλους, πριν κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες, μπορείτε να στείλετε τώρα ένα μήνυμα στο Viber του Ελληνικού στο 69 84 932 932, 69 84 932 932. Θα γράψετε τη λέξη Δαναός και το ονοματεπώνυμό σας. Εσείς στέλνετε τα μήνυματά σας και επιστρέφουμε μαζί σε πολύ λίγο και θα ακούσουμε και Γλυκέρια.
1: Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Το soundtrack για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Μοναδικό αφιέρωμα στον σπουδαίο τραγουδοποιό και τη φωνή που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά.
2: Πια πολύ,
3: πια πολύ,
2: πια χώρα,
3: πια πολύ.
1: Συμμετέχουν Διονύσης Τσακνής, Πάνος Μουζουράκης, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου, Steve Tesser, Special Guest ο Γιώργος Μαργαρίτης.
4: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
1: Το soundtrack του Ελληνικού για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα.
5: Και τι ζητάω.
1: Διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube.
6: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
7: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
8: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
6: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
9: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Τελευταίες παραστάσεις 26 Μαΐου. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολεμική Ελλάδα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12 μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία που αγγίζει πληγές του χθες και του σήμερα. Τελευταίες παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά 26 Μαΐου. More.com.
2: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή. Με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
3: Και εκεί.
4: Και εκεί.
5: Οκ, εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Κατσιμίχα.
1: Μη γυρίσεις, τίποτα μη ζητήσεις.
0: Παίζει Pixlax.
1: Μα δεν θα δακρύσω πια για σένα. Και μη ρωτάς για μένα.
0: Παίζει και Μέισες.
2: Πάρε με μαζί σου στο πιο όμορφο όνειρο.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Τέτοιο φινάλε είναι ωραίο να κάνει κανείς με αυτή τη φωνή, με τη Μαρινέλα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Έχει έρθει ο Κωστής Λιμπερόπουλος εδώ να αναλάβει. Θα είναι μαζί σας μέχρι τις 10. Δεν ξέρω αν το άκουσες, Κωστή. Αν δεν ξέρω αν το ακούσατε κι εσείς. Άνοιξαν, λέει, σήμερα κάτι αρχεία της NASA και αποκαλύπτουν ότι έχουμε και UFO και στην Ελλάδα. Βέβαια. Όχι ότι δεν ξέραμε ότι έχουμε πολλά UFO να κυκλοφορούν και πάνω και κάτω, αλλά τώρα το έχουμε, το έχουμε και επίσημα από την NASA. Λοιπόν, να περάσετε όμορφο ό,τι και να κάνετε αυτό το Σαββατοκύριακο. Όχι, δεν ξέχασα τη λέξη που σας χρωστάω και σήμερα από το βιβλίο Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη, που κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα και έχει γίνει και best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Σαββατοκύριακο μπροστά μας, διάλεξα και τη λέξη αγάπη. Η αγάπη που δίνεις χτίζει δεσμούς, σε φέρνει κοντά με τους άλλους, αλλά η αγάπη που λαμβάνει χτίζει εσένα, γράφει ο Χάρης Πολίτης. Δευτέρα, 4 το απόγευμα, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Να αφήσουμε και πάλι τη μουσική να μας πάει όπου θέλει αυτή. Να κάνετε ό,τι μπορείτε καλύτερα το Σαββατοκύριακο και να προσέχετε. Φιλιά πολλά, για χαρά.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει τον Χρήστο Θηβαίο σε μια μεγάλη επετειακή συναυλία. 30 χρόνια μέρες αδέσποτες.
2: Μέρες αδέσποτες.
1: Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Ο Χρήστος Θηβαίος γιορτάζει τα 30 του χρόνια από την πρώτη του δισκογραφική παρουσία το 1996 με τους Συνήθεις Υπόπτους και τον δίσκο Μέρες Αδέσποτες έως και σήμερα.
2: Το πιο μακρύ ταξίδι μου, εσύ.
1: Συμμετέχουν Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Ρίτα Αντωνοπούλου και ο Οδυσσέας Ιωάννου.
2: Για τον που μισείς, δεν είμαι άλλο.
1: Χρήστος Θηβαίος, 30 χρόνια μέρες αδέσποτες. Για διπλές προσκλήσεις συντονιστείτε σε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2.
3: Πάμε!
4: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
5: Οστεομούβ.
7: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
8: Από την Natural Factors.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Jumbo.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Έμεινε ένας.
3: Ναι, εγώ είμαι!
2: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη.
5: Τελευταίες παραστάσεις 26 Μαΐου.
4: Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολεμική Ελλάδα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12 μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία που αγγίζει πληγές του χθες και του σήμερα.
5: Τελευταίες παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά 26 Μαΐου. more.com.
6: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου. Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
7: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
8: Παρασκευούλα Μέλη. Και είναι ο Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνα. Ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια μέχρι τις 10 και σήμερα. Και με την πρώτη μου καλησπέρα ο Γιάννης Κότσιρας.
7: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Από τον δίσκο πειράζοντας τον Νταλάρα, ένα ωραίο πειράγμα όμως, ένα τραγούδι του Σταύρου Κουιουμτζή εδώ στον Ελληνικό 93,2 με τον Γιώργο Νταλάρα στον αέρα μας. Ελληνικός 93.2.gr, εναλλακτικά για εκείνους που είναι στην παρέα μας online. 69 84 932 932 το κινητό μας, γιατί θα το χρειαστείτε και σήμερα, γιατί είναι και Παρασκευή. Και για ό,τι με χρειαστείτε μέχρι τις 10 που θα είμαστε μαζί εδώ που παίζει τα τραγούδια μας. Και ένα από αυτά έρχεται αμέσως τώρα με την Άννα Βύση. Προτιμώ.

0: σου πω.
1: Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σου πω.
2: Ο Στέφανος Κορκολής και ο Δημήτρης Μητροπάνος στον Ελληνικό 93,2 και για σένα, για μένα, για όλους μας είναι κάποιες στιγμές που μας βασανίζουν. Είναι κάποιες φορές που δεν λέμε εκείνο το ευχαριστώ στον άνθρωπο που πρέπει. Στη μητέρα που είναι πάντα εκεί, στις μικρές στιγμές, στις μεγάλες μας στιγμές, στα εύκολα αλλά και στα δύσκολα. Κι όμως δεν τις λέμε συχνά αυτό το ευχαριστώ. Γι' αυτό τι έχουμε ετοιμάσει για εσάς και για τη γιορτή της μητέρας που έρχεται την Κυριακή 10 Μαΐου. Θέλω να μπείτε στο site μας στο ελληνικός932.gr και να πείτε το δικό σας ευχαριστώ στη μητέρα σας. Και την Κυριακή 10 Μαΐου το μήνυμά σας θα βγει στον αέρα του Ελληνικού 93,2. ελληνικός932.gr και εκεί θα βρείτε τη σχετική φόρμα συμμετοχής για τη γιορτή της μητέρας. Και από τον Δημήτρη Μητροπάνο και τον Στέφανο Κορκολή στην Ελένη Δήμου.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Μάρθα Φριτζίλα στον Ελληνικό 93,2, στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Και αφού γέμισε η βάρκα μας νερό, ας περάσουμε στο πρώτο μας πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για να την αδειάσουμε και να επιστρέψουμε σε λίγο στον αέρα και στα τραγούδια.

0: τραγούδια μας με το Σταμάτη Κραουνάκη.
1: Συνέ Ελληνικός. Ο Ελληνικός 93,2 σε προσκαλεί στην avant premiere της ταινίας «Για σένα». Η νέα δραματική ταινία του βραβευμένου Ιταλού σκηνοθέτη Αλεσάντρο Αρονάντιο, που πραγματεύεται την νόσο του Αλτσχάιμερ και βασίζεται σε αληθινά γεγονότα, σε μια πρώτη προβολή αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού 93,2. Δευτέρα, 11 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Δαναό. Μια συγκινητική, γλυκιά και βαθιά ανθρώπινη ταινία για την αγάπη για τη ζωή. Δείτε την πρώτη πριν βγει στις αίθουσες. Συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
2: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Καλοκαίρι ήρθε. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι. Ιρλανδία, Σκωτία για πράσινα τοπία. Βαρκελόνη ή Παρίσι για vibes. Κυανίακτη και χώρες Βαλτικής για μοναδικές εικόνες. Destinations by Zorpidis Travel Athens. Διάλεξε mood και φύγαμε. Με 40 χρόνια εμπειρίας, οργανωμένα ταξίδια υψηλής ποιότητας και 12 άτοκες δόσεις για να φεύγεις πιο εύκολα. Μπες στο athenspavlazorpidis.gr και κλείσε το ταξίδι σου. Zorpidis Travel Athens. Ένα ταξίδι για τον καθένα.
4: Και εκεί.
5: Και εκεί.
6: Και εκεί.
7: Σωστά. We found an idea.
4: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
9: Ε,
10: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
11: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
12: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
13: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
12: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
14: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Καθρέφτης. Η εξέλιξη δεν είναι σύγκριση, δεν είναι αγώνας με τους άλλους. Η μόνη σύγκριση που έχει αξία είναι με το χθεσινό σου εαυτό. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.

0: Τρομάξεις και μ' ακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
2: Πώς η ανάγκη γίνεται ιστορία.
1: Παίζει Μάλαμα.
3: Τσιγάρα τέλειο το βαρύ μοναξιά.
1: Παίζει και Μάστορα.
4: Όταν το χέρι σου περνάς από το λαιμό του.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Θέμης Καραμουρατίδης με τον Οδυσσέα Ιωάννου συναντιούνται μουσικά για πρώτη φορά με τον Χρήστο Μάστορα και το αποτέλεσμα μόλις το ακούσαμε εδώ στον Ελληνικό 93,2 είναι το τραγούδι «Για όλα ικανή» που ακούγεται στους τίτλους τέλους της ταινίας «Τζαμάικα» που σκηνοθετεί ο Ανδρέας Μορφωνιός με πρωταγωνιστές τον Σπύρο Παπαδόπουλο, τον Φάνη Μουρατίδη, την Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους και την Νικολέτα Κοτσαϊλίδου. Ελληνικός 93,2, θα σας πω περισσότερα σε λίγο για τις κυκλοφοριακές, μάλλον τώρα θα σας πω, θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που σου κου, λόγω διεξαγωγής του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδος, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο 9 του μηνός από τις 11:25 το πρωί μέχρι τις 4:30 το απόγευμα και την Κυριακή 10 του μηνός, από τις 10:30 το πρωί έως τις 2:30 το μεσημέρι. Θα πραγματοποιηθούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε λεωφόρους, οδούς και πλατείες πολλών δήμων της Αττικής. Επίσης, σε έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και αυξημένα μέτρα ασφαλείας τίθεται σε εφαρμογή στο ΟΑΚΑ για το τριήμερο 8, 9 και 10 Μαΐου εν ώψη της ιστορικής συναυλίας των Μετάλλικα. Και τις τρεις ημέρες, διότι έχουμε και την εγκατάσταση της σκηνής και της παραγωγής αλλά και την απεγκατάστασή της. Γι' αυτό όλο το τριήμερο. Η διοίκηση του ΟΑΚΑ με ανακοίνωσή της ενημερώνει ότι θα υπάρξουν τροποποίησεις στη λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων και των χώρων στάθμευσης σε ολόκληρο το Ολυμπιακό Συγκρότημα. Τώρα όμως αφήνουμε τις συναυλίες και επιστρέφουμε στον αέρα και στα τραγούδια μας με την Λεωνόρα Ζουγανέλη και την Ατάσα Μποφίλου.

0: Τελευταίο τραγούδι της ώρας, το τραγούδι του Γιώργου Κατσαρού και του Πυθαγόρα με τη Λίτσα Διαμάντη. Στα ρεφρέν ήταν και ο Γιάννης Πάριος, όσοι το κατάλαβαν. Ελληνικός 93,2, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και ακριβώς στις 8 πάλι εδώ για άλλες 2 ώρες με τα τραγούδια μας.
1: Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν, αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν Ελληνικός 93,2.
2: Καλημέρα Αναστασία.
3: Καλημέρα.
2: Σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά, πού ακριβώς βρίσκεσαι?
3: Στο σπίτι, δεν δουλεύω σήμερα.
2: Α, έχεις το ρεπό σου. Μπορεί να είναι και η τυχερή σου μέρα, ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
3: Κάτι υποπτεύομαι.
2: Εγώ λέω επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη. Πες μου τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και του Ελληνικού 93,2.
3: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει 1.000 ευρώ.
2: Το σύμπαν σε άκουσε. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, Αναστασία.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο, κάθε φορά είναι τεράστια η χαρά.
1: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1.000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρις συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός932.gr. Έμεινε ένας.
4: Ναι, εγώ είμαι!
1: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
4: Νιώθω λίγο περίεργα.
1: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
6: Μήπως λεφτά?
5: Τα λες και λεφτά!
6: Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή. Με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
8: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Είναι ο Ελληνικός 93,2, είναι ο Κωστής Λιβερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια μέχρι τις 10 όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Και μια ακόμα καλησπέρα μου σε εκείνους που μόλις ήρθαν στην παρέα μας.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Δημήτρης Παναγόπουλος με την Αύρα στον ελληνικό 93,2. Και Παρασκευή σήμερα, τι θα λέγατε τη Δευτέρα που μας έρχεται 11 του μηνός στις 8 το βράδυ, να βρεθούμε όλοι μαζί στον Δαναό για να δούμε πρώτη από όλους την νέα δραματική ταινία του βραβευμένου Ιταλού σκηνοθέτη Αλεσάντρο Αρονάντιο, που πραγματεύεται την νόσο του Αλτσχάιμερ και βασίζεται σε αληθινά γεγονότα. Για σένα ο τίτλος της ταινίας, σας έχω διπλές προσκλήσεις και σήμερα, αρκεί να πάρετε τα κινητά σας τηλέφωνα και μέσω Viber να στείλετε Δαναός και ενώ το όνομα και το επώνυμό σας και όλο μαζί αποστολή στο 6984-932-932. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους, η άναβηση στον αέρα μας.

Φρανκο Συριανή από τους Λοκομόντο εδώ στον Ελληνικό 93,2 και από τους Λοκομόντο στο αφιέρωμα στον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα που έχουμε στο τρίτο επεισόδιο κατά σειρά των soundtracks του Ελληνικού 93,2. Έχει ήδη ανέβει στο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube ένα υπέροχο επεισόδιο γεμάτο δυνατές ερμηνείες και δυνατές προσωπικές ιστορίες και τραγούδια που όλοι αγαπήσαμε, με τη συμμετοχή του Διονύση Τσακνή, του Πάνου Μουζουράκη, των Κίτρινων Ποδηλάτων, της Μιρέλας Πάχου και του Στίβ Τεζέρ και special guest τον Γιώργο Μαργαρίτη. Το κανάλι του Ελληνικού στο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube, εκεί θα το βρείτε, το τρίτο επεισόδιο των soundtracks του Ελληνικού 93,2 με το μεγάλο αφιέρωμα στον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Και από τους Λοκομόντο, επιστροφή στον αέρα και στα τραγούδια μας με τον Στέφανο Κορκολή και την Κωνσταντίνα.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

0: Η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Δημήτρης Μπάκουλης στο Βάλς των Ονείρων εδώ στον Ελληνικό 93,2. Ένα από τα soundtracks, ένα από τα επεισόδια των soundtracks του Ελληνικού 93,2. Και μετρώντας πλέον μια δεκαετία ζωής, το Athens Street Food Festival επιστρέφει και φέτος. Από το 2016 μέχρι σήμερα η διοργάνωση έχει συμβάλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση της σύγχρονης γαστρονομικής ταυτότητας της Αθήνας, φέρνοντάς μας σε επαφή με διεθνείς τάσεις και γεύσεις που μέχρι πριν λίγα χρόνια ήταν περιορισμένης απήχησης. Η φετινή επαιτειακή διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί σε 3 συνεχόμενα τριήμερα, ξεκινώντας από σήμερα, από αυτό, 8 μέχρι 10, 15 έως 17 και 22 έως 24 Μαΐου, στον γνώριμο χώρο του παλαιού αμαξοστασίου στον Γκάζι, συγκεντρώνοντας δεκάδες pop-up concepts από καταξιωμένους αλλά και νέους δημιουργούς. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος θα έχουμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε προτάσεις εμπνευσμένες από κουζίνες όλου του κόσμου, όπως της Ιαπωνίας, της Κορέας, του Μεξικού, της Νιγηρίας, της Αιγύπτου, της Ισπανίας, της Ιταλίας, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδος, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στις vegan επιλογές. Αυτά λοιπόν για το Athens Street Food Festival που ξεκινάει από σήμερα. Εμείς σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά επιστροφή στον αέρα και στα τραγούδια μας με την Ηρώ.
1: Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Το soundtrack για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα.
2: Μου λες τα μάτια σου να μην τα αγαπώ.
1: Ένα μοναδικό αφιέρωμα στον σπουδαίο τραγουδοποιό και τη φωνή που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά. Συμμετέχουν Διονύσης Τσακνής, Πάνος Μουζουράκης, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου, Steve Tesser, Special Guest ο Γιώργος Μαργαρίτης.
3: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
1: Το soundtrack του Ελληνικού για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα.
4: Και τι ζητάω, τι ζητάω.
1: Διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
6: Αχα.
5: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
6: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Στο House of Trends της Trendy All, γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ψάχνεις για αποθήκη? Η λύση είναι Container. Μεταχειρισμένα ή καινούρια. 6 και 12 μέτρων σε άριστη κατάσταση, στεγανά και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μόνο από την Hellenic Containers Θεοδωρίδης. Καλέστε τώρα στο 6983 690 000 για προσφορά ή επισκεφτείτε μας στον Ασπρόπυργο. Hellenic Containers Θεοδωρίδης. Η αποθήκη σου σε σίγουρα χέρια, στο χώρο μας ή στον χώρο σας.
1: Καθρέφτης. Όταν νιώθεις δυνατός, πρόσεξε, γιατί τότε είναι που πρέπει να φοβάσαι περισσότερο. Όχι τους άλλους, τον εαυτό σου. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.

0: Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνα. Είναι η ώρα του τηλεφωνήματος της ημέρας σε κάποιον από εσάς που έχει δηλώσει ήδη τη συμμετοχή του στο ελληνικός932.gr και διεκδικεί και τα δύο μεγάλα μας δώρα στον μεγάλο μας διαγωνισμό «Τι παίζει». Πάμε για το τηλεφώνημα της ημέρας.
1: Ναι.
0: Ηρώ, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Ηρώ, παίζει κατσιμίχα, παίζει πιξλάξ, παίζει και μέλισσες. Τι παίζει?
1: Παίζει κατσιμίχα.
0: Όχι, λυπάμαι. Έχασες. Παίζει ελληνικός 93,2. Έχασες ένα σετ περιποίησης Freshline και τη συμμετοχή σου στη μεγάλη κλήρωση που θα κάνει ο Δημήτρης Μιλιόγλου στο τέλος του μήνα για μια προπληρωμένη κάρτα της Τράπεζας Πειραιώς 1.000 ευρώ.
1: Κρίμα. Πολύ.
0: Δεν πειράζει. Την επόμενη φορά. Σε ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σου.
1: Ευχαριστώ, γεια σου.
0: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.

0: Δημήτρης Μπάσης με το σπασμένο καράβι του Γιάννη Σπανού, επίση Γιάννης Καρύμπα, με τα εκπληκτικά φωνητικά της Κατερίνας Νιτσοπούλου εδώ στον Ελληνικό 93,2. Κλείνουμε και τη δεύτερη ώρα μας. Έχουμε άλλη μία όμως, παρέα με τα τραγούδια μας, οπότε...
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνα, ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια μέχρι τις 10, με ένα νεότερο καλωσόρισμα σε εκείνους που μόλις ήρθαν στην παρέα μας.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια.

0: Πού είναι η αγάπη?
1: Ο Μιχάλης Χατζιάννης στον Ελληνικό 93,2. Τώρα τελικά αυτή η αγάπη να είναι απάτη ή κάτι μαγικό? Λοιπόν, διάβαζα τις προάλλες κάτι στο βιβλίο Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη που έχει να κάνει με αυτό. Ναι, αυτή η αγάπη τελικά δεν φαίνεται στον ενθουσιασμό. Ο Χάρης Πολίτης γράφει στο βιβλίο του Καθρέφτης: «Η συντροφικότητα δεν φαίνεται στις εύκολες στιγμές, δεν φαίνεται στον ενθουσιασμό, φαίνεται στα δύσκολα, εκεί που δεν υπάρχει διάθεση, αλλά υπάρχει ευθύνη». Μπορείτε να αναζητήσετε το βιβλίο του Χάρη Πολίτη Καθρέφτης, το οποίο έγινε και best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας του, σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Και από τον Μιχάλη Χατζιάννη στο Γιάννη Πάριο, εδώ στο Ελληνικό 93,2, εδώ που παίζει τα τραγούδια μας.

Μουσική Γιάννης Πανός, στη Χιλίνα Νικολακοπούλου και θα κυκλοφορήσει και θα οπλοφορήσει με όπλα τα τραγούδια της φέτος το καλοκαίρι, αλλά όχι μόνη της, η Άλκης της Πρωτοψάλτη με την μοναδική φωνή και την έντονη σκηνική παρουσία συναντά φέτος το καλοκαίρι έναν δημιουργό με προσωπικό στίγμα και τραγούδια που έχουν αγαπήσει πολλές γενιές, τον Νίκο Πορτοκάλουγλου, σε μια παράσταση που στηρίζεται στην απλότητα, την ειλικρίνεια και την καλή μουσική. Δευτέρα 15 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Και κρατάμε τη Λίνα Νικολακοπούλου στα λόγια, αλλάζουμε, μάλλον θα αλλάξουμε συνθέτη βεβαίως και θα συναντήσουμε σε αυτό το τραγούδι που έρχεται το Χρήστο Νικολόπουλο. Ο Χρήστος Νικολόπουλος υπογράφει τη μουσική, η Ελευθερία Αρβανιτάκη με τη Καληνύχτα στα Φιλιά.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Ζω μετά από σένα ζω.
0: Παίζει Μαρινέλα.
2: Για σένα ναι μπορώ φωνιά να προσκυνήσω.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Για να γινόταν μια φορά να μουν στη δική του αγκαλιά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Την πιστεύουμε. Η Ελένη Δήμου τα έχει βρει με τον εαυτό της στον Ελληνικό 93,2. Τα έχουμε βρει και εμείς και πάμε να βρούμε τον Χρήστο Θηβαίο στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Την Τετάρτη, 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, ο Χρήστος Θηβαίος συναντιέται επί σκηνής με τους φίλους του, με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου, τον Μίλτο Πασχαλίδη, τον Γιάννη Χαρούλη, τη Ρίτα Αντωνοπούλου και τον Οδυσσέα Ιωάννου για τα 30 χρόνια δισκογραφικής καριέρας. 30 χρόνια τραγούδια που έγιναν παρέα, που έγιναν στιγμές και αναμνήσεις για όλους μας. Για τις διπλές σας προσκλήσεις έχουμε... Σας έχω και απόψε. Παίρνετε κινητά και μέσω Viber στέλνετε Θηβαίος και ενώ το όνομα και το επώνυμό σας και όλο μαζί αποστολή στο 6984-932. Και την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ θα τα πούμε μαζί στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Συνέχεια στη Μελίνα Σλανίδου και ένα τραγούδι σε στίχους της Βίκης Γεροθόδωρου και μουσική του Αντώνη Βαρδί.

Και η αγαπημένη μας και την Γαρμπή στον ελληνικό 93,2. Χωρίς βιασύνες εσείς, θέλω να κάνετε μια βολτίτσα από το ελληνικός 932.gr, να βρείτε τη φόρμα συμμετοχής του μεγάλου μας διαγωνισμού, τι παίζει, γιατί συνεχίζεται. Φυσικά συνεχίζεται όλον αυτόν τον μήνα, άρα θα συνεχίσουμε και την ερχόμενη εβδομάδα. Οπότε, αν κάποια στιγμή σας καλέσουμε και σας ρωτήσουμε τι παίζει, η απάντηση που πρέπει να δώσετε εσείς είναι μία και μόνο μία. Ελληνικός 93,2. Και έτσι κερδίζετε ένα από τα πολλά δώρα συνολικής αξίας 50.000 ευρώ, αλλά μπαίνετε και στην κλήρωση που θα κάνει την 3η 2 Ιουνίου στην εκπομπή του ο Δημήτρης Μιλιόγλου για μία προπληρωμένη κάρτα της Τράπεζας Πειραιός 1.000 ευρώ. Ελληνικός 932.gr. Δεν λέω ακόμα καληνύχτες, γιατί ο Θάνος Μικρούτσικος, η Λίνα Νικολακοπούλου και η Χάρης Αλεξίου θα μας φέρουν άλλο ένα δισκάκι για ακρόαση. Το τελευταίο.

0: Αυτό ήταν για σήμερα και αυτό ήταν και για αυτή την εβδομάδα. Τώρα πια θα τα πούμε Δευτέρα στις 7 το απόγευμα πάλι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Να ευχηθώ καληνύχτα και καλό ξημέρωμα. Να έχετε όλες και όλοι ένα πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκυριακό. Φιλιά πολλά, τα λέμε τη Δευτέρα στις 7.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα.
1: Σκότωσε με, είναι η τελευταία χάρη που σου ζητώ.
0: Παίζει Χαρούλη.
2: Σου μιλώ και κοκκινίζεις τι να φανταστώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Χόρεψε, χόρεψε και κάψω τι σε πονέσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

πως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτεί.

τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη με στη ζάλη.

Σίζα Μάνι. Παίζει και σπανού.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Κάνε ένα βήμα να κάνω εγώ το επόμενο.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Ασφαλώς και δεν πρέπει να μας δούνε παρέα.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Απ'

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχή.

σαν απτήρα στο πλουτσίν σου μικρό πράγματα διαφορά ρυγμένα μες στο σπίτι εδώ και εκεί και δεν

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Οι αγάπες πάντα φεύγουνε, οι φίλοι όλα τα δέχουνε. Αϊδέ.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Κι αν σε θέλω, κι αν με θέλεις, τίποτα δεν βγαίνει.
0: Παίζει και Μαζονάκι.
3: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου, πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Πώς η ανάγκη γίνεται ιστορία.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Τσιγάρο τέλειο το βαρύ μοναξιά.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Όταν το χέρι σου περνάς από το λαιμό του.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω, να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει. Πόσο, πόσο.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Γιώτα Νέγκα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη. Παίζει Μαρινέλα.
1: Μα εσύ ποτέ, να μην χαθείς ποτέ, ποτέ από τη ζωή μου.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
2: Φεγγάρι μου να ψάξεις να τον βρεις και να του πεις πως δεν θα αντέξω, δεν θα ζήσω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι. Παίζει Ζουγανέλη.
2: Και μπερδεύτηκα και σε μπέρδεψα και έχω τράγα να δείξω.
1: Παίζει και Βύση.
3: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Γιώργος Νταλάρας, Μιχάλης Τζουγανάκης.

0: 93,2. Παίζει Νταλάρα.
1: Σκότωσε με, είναι η τελευταία χάρη που σου ζητώ.
0: Παίζει Χαρούλη.
2: Σου μιλώ και κοκκινίζεις τι να φανταστώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Χόρεσε, χόρεσε και κάψω τι σε πονέσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Εσύ.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Σ' αγαπώ σε κάθε στίχο, κάθε ήχο μου.
0: Παίζει Κερέμο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
0: Παίζει Ιωαννίδη.
2: Στην άγορα του Αλκαλίλη θα πουλάν τα δυο σου χείλη, δυο περιουσίες κι άλλη μια.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
3: Να ήταν η αγάπη σαν νερό που δεν τελειώνει, όλες οι θάλασσες μαζί.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Μπράβο ρε κοπέλια, μπράβο.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
2: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
1: Παίζει Κερέμο.
2: Μα δεν τελειώσαμε. Δεν γίνεται, σου λέω. Δεν τελειώσαμε.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
0: Παίζει Ιωαννίδη.
2: Στην άγορα του Αλκαλίλη θα πουλάνε τα δυο σου χείλη, δυο περιουσίες κι άλλη μια.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
3: Να ήταν η αγάπη σαν νερό που δεν τελειώνει, όλες οι θάλασσες μαζί.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: να σ' οδηγενείς.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα.
2: Σκότωσε με, είναι η τελευταία χάρη που σου ζητώ.
1: Παίζει Χαρούλη.
3: Σου μιλώ και κοκκινίζεις τι να φανταστώ.
1: Παίζει και Μάστορα.
4: Χόρεψε, χόρεψε και κάψω ότι σε πονέσαι.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.